0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: dry upon the skin. Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
2: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
4: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
5: Κόκαλα.
4: Έτσι, μπράβο.
6: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
4: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
5: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
6: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη Φιλοζωική.
5: Δεν έχουμε λεφτά.
6: Δεν έχουμε αμάξι.
5: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
6: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
4: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
7: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και από εμάς. Είναι Παρασκευή, είναι 24 Ιουλίου. Ένα από αυτά τα Σαββατοκύριακα που θα αρχίσουν να φεύγουν και για τις καλοκαιρινές διακοπές ο κόσμος. Ξέρετε, θα έχουμε αυξημένη κίνηση. Εμείς εδώ θα είμαστε και την επόμενη εβδομάδα, αλλά και σήμερα. Είναι μέχρι τις 8 θα μείνουμε μαζί. Είναι ήδη 7 λεπτά μετά τις 6. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, η Ηλιάνα Μαστάθη, Ματίνα Κανελοπούλου μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Ξεκινήσαμε με τους Four Hero που διασκευάσαν ένα τραγούδι της Minnie Riperton το 2001. Και επίσης να σας πω ότι έχουμε και τους τρόπους επικοινωνίας που είναι το Viber, είναι τα social media, είναι και το τηλέφωνο 210-6066-429. Πάμε λοιπόν και αυτή την Παρασκευή, αυτές τις δύο πολύ πρωινές ώρες, να τις περάσουμε μαζί. Φτιάχνουμε καφέ, ετοιμαζόμαστε να τα πούμε σε λίγο.

Παρασκευή λοιπόν σήμερα, 24 Ιουλίου. Πάμε να δούμε τι μας ξημέρωσε. Βασικά δεν έχει ξημερώσει ακόμα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Ανατολή του ηλίου είναι 6 και 20 σε 6 λεπτά περίπου. Σήμερα γιορτάζει η Αθηναγόρα. Σήμερα λέει είναι και Διεθνής ημέρα αυτοφροντίδας. Διεθνής ημέρα να φροντίσουμε τον εαυτό μας. Κάντε το όπως νομίζετε. Δεν ξέρω, υγιεινή διατροφή, σωματική δραστηριότητα ή απλώς μπορείτε να κάτσετε στον καναπέ και να κοιτάτε το ταβάνι. Είναι και αυτό μια αυτοφροντίδα. Γιατί όχι. Έχουμε σήμερα σημαντική επιδείνωση του καιρού μέχρι και αύριο το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της χώρας. Θα ξεκινήσει από τα Επτάνησα και θα επεκταθεί και θα φτάσει σταδιακά μέχρι και στα νησιά του Αιγαίου. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 24 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία, Θράκη μέχρι 28, στην Ήπειρο μέχρι 31 βαθμούς, Πελοπόννησο μέχρι 34 βαθμούς και στην Κρήτη θα φτάσει μέχρι τους 31 βαθμούς η θερμοκρασία. Θεσσαλονίκη, βροχές, καταιγίδες από τις πρωινές μεσημβρινές ώρες και η θερμοκρασία εκεί από 21 μέχρι 29 βαθμούς. Στην Αττική θα έχουμε βροχές, καταιγίδες, μπορεί να έχουμε και χαλαζόπτωση. Κυρίως αναμένονται από τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Θερμοκρασίες εδώ από 22 μέχρι 33 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα είμαστε στους 24 με 25 βαθμούς. Βροχές δίνει και αύριο στην Αττική. Ηλιοφάνεια από Κυριακή που αρχίζει σταδιακά να ανεβαίνει πάλι η θερμοκρασία. Βλέπω τη Δευτέρα θα φτάσει μέχρι και τους 37 βαθμούς. Από το ημερολόγιο της ημέρας να ξεκινήσουμε με έναν πολύ αγαπημένο καλλιτέχνη. Σαν σήμερα το 1964 ο Marvin Gaye ηχογραφεί το How Sweet It Is To Be Loved By You.

Διαβάζοντας το ημερολόγιο της ημέρας, ξέρετε, όταν το ετοιμάζω την προηγούμενη το βράδυ, μερικές φορές υπάρχουν κάποια έτσι περίεργα πράγματα, τα ψάχνω και λίγο παραπάνω να δω τι ακριβώς σημαίνουν. Διάβασα χθες λοιπόν ότι σαν σήμερα, 24 Ιουλίου του 1935, η Βρετανική Ταχυδρομική Υπηρεσία εισήγαγε το πρώτο, λέει, ευχετήριο τηλεγράφημα, και λες, okay, και γιατί αυτό είναι παράξενο? Γιατί μέχρι τότε τα τηλεγραφήματα, λέει, χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για επίγουσες ειδήσεις ή δυσάρεστα νέα. Θάνατος, ατύχημα. Και έτσι συχνά οι παραλήπτες, μόλις βλέπανε τηλεγράφημα, δεν θέλαν καν να το ανοίξουν. Εμπνευσμένη λοιπόν η υπηρεσία, η ταχυδρομική υπηρεσία, από αντίστοιχες επιτυχημένες κινήσεις που είχαν γίνει στην Αμερική και στην υπόλοιπη Ευρώπη, στη Μεγάλη Βρετανία, αποφασίσαν να δημιουργήσουν μια χαρούμενη εναλλακτική. Φτιάξαν λοιπόν ένα εντυπωσιακό λαμπερό χρυσό φάκελο και που έγραφε ξεκάθαρα απ' έξω Greetings Telegram, έτσι ώστε ο παραλήπτης να μην ανησυχεί μόλις βλέπει το τηλεγράφημα, να καταλαβαίνει ότι το περιεχόμενο, λέει, ήταν ευχάριστο. Και η υπηρεσία αυτή γνώρισε τεράστια επιτυχία. Ξαφνικά οι πολίτες άρχισαν να τα χρησιμοποιούν μαζικά για να στέλνουν ευχές σε γάμους, γενέθλια, γιορτές, καλά Χριστούγεννα κτλ. Και αργότερα, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, μπήκε μέσα και ο Άγιος Βαλεντίνος το 1936, που κυκλοφόρησε και το πρώτο εξειδικευμένο τηλεγράφημα. Επίσης, σαν σήμερα, το 1938. Κρατήστε το αυτό. Εφευρίσκεται ο στιγμιαίος καφέ Νεσκαφέ στην Ελβετία από την εταιρεία Nestlé. Βέβαια, ήταν το 1881 στην Ιαπωνία που παρουσιάστηκε ο πρώτος στιγμιαίος καφές, και μετά πατενταρίστηκε το 1903 στην Αμερική και η Nestlé τελειοποίησε τη διαδικασία παραγωγής. Μάλιστα, η πραγματική εκτόξευση του στιγμιαίου καφέ έγινε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που το χρησιμοποιούσαν οι Αμερικανοί στρατιώτες. Ήταν ένας εύκολος τρόπος και γρήγορος για να φτιάξουν καφέ. Και βέβαια υπάρχει και η ελληνική πατέντα, μην ξεχνιόμαστε, οπωσδήποτε, που ήρθε το 1957. Εγώ θα έλεγα ότι ήταν νωρίτερα, αλλά διαβάζω ότι ήρθε το 1957, που ο στιγμιαίος καφέ στην Ελλάδα έγινε φραπέ και παρουσιάστηκε, λέει, εφευρέθηκε τυχαία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όταν ο Δημήτρης Βακόνδιος χρησιμοποίησε Νεσκαφέ με κρύο νερό και ένα σέικερ και πολλά φραπέ. Ελληνική πατέντα. Αυτή είναι η 3 Degrees, When Will I See You Again.

Πολύ γρήγορα και με τα μηνύματά σας, σχεδόν ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Άλλο ένα τραγούδι από το ημερολόγιο, σαν σήμερα 1965. Οι Birds βρίσκονται στο νούμερο 1 του αγγλικού πίνακα επιτυχιών με το τραγούδι Mr. Tambourine Man.

0: ακούτε Κόσμος.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Πάμε λοιπόν και στο δεύτερο ημίωρο. Διαβάζω αυτούς τους βαρύδουπους τίτλους. Φθινόπωρο στην καρδιά του καλοκαιριού. Εντάξει. Έρχονται λέει έντονα καιρικά φαινόμενα. Red coat σε 11 περιοχές, μεταξύ των οποίων είναι και η Αττική, αλλά κεντρική Μακεδονία, ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, ανατολική Στερεά και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Από σήμερα μέχρι και το Σάββατο, ισχυρές καταιγίδες, βροχές, θυελλώδεις άνεμοι και μπορεί να έχουμε και χαλαζοπτώσεις στην Αττική, όπως είπα και πριν, αν δεν ακούσατε και ανοίξατε το ραδιόφωνο. Από το ημερολόγιο της ημέρας διαβάζω ότι σήμερα έχει ενέθλια ο Ερβέ Βιλάρντ. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1946, γίνεται 80 χρονών. Είναι Γάλλος, είναι pop, ας το πούμε, τραγουδιστής. Είναι διάσημος στη δεκαετία του 60 με το πρώτο του σίγκλ, τεράστια επιτυχία, το Καπρί σε Φινή. Μία ενδιαφέρουσα ιστορία λοιπόν, όταν κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι, τον πλησίασε το γαλλικό περιοδικό France Dimanche και του είπε ότι θα κάνουν μία συμφωνία. Βάσει αυτής της συμφωνίας το περιοδικό θα τον βοηθούσε να βρει τη μητέρα του. Έχει μεγαλώσει σε ορφανοτροφία ο Βιλάρντ. Σε αντάλλαγμα λοιπόν ο Βιλάρντ έδωσε στο περιοδικό τα αποκλειστικά δικαιώματα για συνεντεύξεις και κάλυψη από τον τύπο που θα ακολουθούσε μια επιτυχημένη επανένωση. Ξεκίνησε λοιπόν μια διαφημιστική εκστρατεία που τελικά οδήγησε σε αυτή την επανένωση με τη μητέρα του. Η καμπάνια του περιοδικού είχε επιτυχία. Οι δύο τους συναντήθηκαν ξανά μετά από χρόνια, φωτογραφίες δακρύβρεχτων στιγμών τους, εξώφυλλο κτλ. Και βέβαια εκτόξευσαν και τις πωλήσεις και του περιοδικού αλλά και του δίσκου του Βιλάρντ. Η μητέρα έχει φύγει από τη ζωή λίγο μετά, το 81. Ένα τραγούδι λοιπόν αυτό, το Καπρί σε Φινή, έχει πουλήσει πολλά εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Είναι ένα τραγούδι που προέρχεται από ένα δημοφιλές τραγούδι του Σάρλς Αζναβούρ με τον ίδιο τίτλο. Μιλά για το χωρισμό μιας προηγούμενης σχέσης που είχε ξεκινήσει στο Καπρί. Και αυτό εδώ είναι το τραγούδι. Τεράστια επιτυχία και στη χώρα μας.
1: Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons

έχουμε ξαναπεί ότι η αγάπη, ο έρωτας, αλλά κυρίως η ερωτική απογοήτευση, αυτά τα συναισθήματα αποτελούν την έπνευση για πολλά πετυχημένα τραγούδια. Ο Ερβέ Βιλάρντ πνεύστηκε το κομμάτι όταν είδε, λέει, μια τουριστική αφίσα για το νησί Κάπρι σε ένα σταθμό του μετρό στο Παρίσι, αλλά αν και η αφίσα πυροδότησε τη δημιουργία του τραγουδιού, την ερμηνεία αυτού του τραγουδιού, οι στίχοι τελικά, λέει, βασίστηκαν σε μια πραγματική ερωτική απογοήτευση και έναν χωρισμό που βίωσε ο ίδιος με μια κοπέλα εκείνη την περίοδο.

κάπησε το μάτι μου χθες σε ένα άρθρο της Lifeo που γράφει για μια κριτική για την Οδύσσεια που δημοσιεύτηκε στον Economist. Δεν έχω σταματήσει να γελάω από χθες. Διαβάζω, είναι μια υπόκοφα σφαγιαστική κριτική, δηλαδή σε σφάζει με το γάντι. Δεν είναι οργισμένη, είναι, λέει, μια απολαυστικά δεικτική, σχεδόν αριστοτεχνική κατεδάφιση. Και θέλω να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από αυτή την κριτική που γράφτηκε για την Οδύσσεια στον Economist. Από τα οποία γράφει ο κριτικός κινηματογράφου, μέχρι την ψυχολογία των χαρακτήρων, μιλά περισσότερο η ταινία για τη σύγχρονη Δύση παρά για την αρχαία Ελλάδα. Παίρνει εντυπωσιακές ελευθερίες με την πλοκή, μετατρέποντας τον Οδυσσέα, τον κατεξοχήν προβληματικό αρχαίο ήρωα, σε έναν απλοϊκό, σύγχρονο, καλό τύπο, εξομαλύνοντας όλες τις αντιφάσεις του. Κάθε ανάρμοστη συμπεριφορά του είτε αποδίδεται στη χρήση ουσιών, είτε υπονοείται ότι οφείλεται σε μια πρωτόγονη μορφή μετατραυματικού στρες. Λες και η επιδημία της υπερδιάγνωσης έφτασε μέχρι τις αρχαίες ακτές της Ιθάκης. Το φινάλε, όπου ο ήρωας διαπερνάται από βέλη και καταλήγει να θυμίζει έναν Άγιο Σεβαστιανό γεμάτο βέλη, είναι ακόμα πιο παράλογο. Τα σκηνικά είναι εξίσου ακατάλληλα και συχνά καρτοποστολικά, ποσταλικά, καρτποστάλ δηλαδή από αυτή τη λέξη. Οι στρατιώτες ντυμένοι με κομψές πανοπλίες σε μεταλλικό γκρι μοιάζουν περισσότερο με φιγούρες Lego παρά με αρχαίους πολεμιστές. Τα ανάκτορα στο χρώμα της όχρας, λουσμένα στο φως των κεριών, θυμίζουν όχι κατοικίες πολεμάρχων, αλλά πολυτελή μπουτίκ ξενοδοχεία. Στις σκηνές στην παραλία με την ύμφη Καλυψός αριστερών, ο Οδυσσέας Ματ Ντέιμον δείχνει λιγότερο σαν εξόριστος που βασανίζεται και περισσότερο σαν τουρίστας σε σύντομες διακοπές στην Καραϊβική, φορώντας άφθονα λινά ρούχα. Και όσο λιγότερα, λέει, υποθούν για τον κύκλοπα, τόσο το καλύτερο. Εντάξει, δεν έχω δει ταινία, αλλά πραγματικά είναι απολαυστική αυτή η κριτική. Μπορείτε να μπείτε να διαβάσετε, την έχει σε μετάφραση αυτό το άρθρο της Lifeo. Πάμε στο ημερολόγιο της ημέρας για να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι. Σαν σήμερα 1964, οι Zombies κυκλοφορούν το She's Not There.

0: 93,6.
1: Hello, hello, hello.
2: Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
1: This is a skeleton from outer space having a party.
2: Κάθε Σάββατο ακριβώς στα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
2: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
2: Αυτό το Σάββατο στα DEX, η Ρουμπίνη Σταγκουράκη.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω. Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή είναι η Σόφι Τάκερ, το Ιμο Μικρονιώτα, Chasing Cars. Καλημέρα και πάλι, 7 λεπτά μετά τις 7, είναι Παρασκευή, είστε συντονισμένοι στο Κόσμο 93,6. Μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Ματίνα Κανελοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και για την επικοινωνία μας, τα λέω άλλη μια φορά, έχουμε το Viber, έχουμε τα social media, έχουμε και το τηλέφωνο 210-66-6-429. Παρασκευή σήμερα και έρχονται, λέει, βροχές και καταιγίδες σήμερα και αύριο, να είμαστε λίγο πιο επιφυλακτικοί, τουλάχιστον να παίρνουμε μια ομπρέλα μαζί μας. Από σήμερα το απόγευμα στην Αττική μέχρι και αύριο το μεσημέρι, σύμφωνα με τις προβλέψεις. Από το ημερολόγιο της ημέρας, το επόμενο τραγούδι, πολύ αγαπημένο τραγούδι, μια διασκευή η οποία ξεπέρασε κατά πολύ το πρωτότυπο, κατά τη δικιά μου προσωπική έτσι, ταπεινή γνώμη. Σαν σήμερα το 2003, ο Johnny Cash λαμβάνει 6 υποψηφιότητες στα MTV Video Music Awards για τη διασκευή του τραγουδιού των Nine Inch Nails, το Hurt. Έχει κερδίσει και Grammy κιόλας. Και για πολλούς θεωρείται και το καλύτερο βίντεο, λέει, όλων των εποχών.

Καταπληκτική ερμηνεία του Τζόνι Κάς στο Heart. Διαβάζω στο ημερολόγιο της ημέρα. Σήμερα το 1900, σαν σήμερα το 1982, ήταν μια σημαντική ημερομηνία για το ποινικό δίκαιο στην Ελλάδα. Καταργείται η ποινική δίωξη της η ποινική δίωξη της μοιχείας, λοιπόν. Μέχρι τότε η μοιχεία αποτελούσε πλημέλημα και μάλιστα τιμωρόταν με φυλάξη μέχρι και ενός έτους. Και μάλιστα, επίσης διαβάζω, ο νόμος ήταν εξαιρετικά μεροληπτικός κατά των γυναικών. Μέχρι την αναθεώρηση του 1951, η γυναίκα τιμωρούταν αν απατούσε τον σύζυγό της οπουδήποτε και την πιάνανε, ενώ ο άντρας τιμωρούταν μόνο αν είχε ερωμένη μέσα στο συζυγικό σπίτι ή αν η σχέση του είχε προκαλέσει σκάνδαλο. Αλλιώς, OK, all good. Οι συλλήψεις γινόντουσαν με τη διαδικασία του αυτοφόρου. Η αστυνομία εισέβαλε σε σπίτια και ξενοδοχεία μετά από καταγγελία, συχνά με την παρουσία και του απατημένου σύζυγου, για να πιάσει από αυτοφόρο το ζευγάρι, καθώς η αστυνομία εισέβαλε σε σπίτια και ξενοδοχεία μετά από καταγγελία, συχνά με την παρουσία και του απατημένου σύζυγου, για να πιάσει από αυτοφόρο.

Διαβάζω το τελευταίο άρθρο του Προκόπη Δούκα στο protagon.gr. Έχει τίτλο «Και ο παππούς με το φανελάκι». Και ο τίτλος, υπότιτλος, «Στην Ευρώπη», λέει, «πολλοί δήμοι αντιδρούν στο θράσος του τουρίστα να κυκλοφορεί παντού με το μαγιό». Το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις, λες και είναι παραλία. Στη χώρα μας, λέει, θεωρούμε απολύτως φυσιολογικό να τρώμε ημίγυμνοι ή με τα εξώρουχα, αδιαφορώντας για τους άλλους γύρω μας. Πραγματικά έτσι είναι. Μπορείτε να διαβάσετε όλο το άρθρο. Μπορείτε να το βρείτε και στο Facebook. Το έχει αναρτήσει ο Προκόπης, αλλά και στο protagon.gr. Μιλώντας πάντως για ενδυματολογικές προτιμήσεις, βλέπω ότι διαβάζω ένα άρθρο καινούριο που βγήκε τώρα χθες στο Guardian, που λέει ότι στο Τόκιο η Δημοτική Αρχή ενθαρρύνει πλέον τους υπαλλήλους της να επιλέγουν ανάλαφρες εμφανίσεις, να πηγαίνουν ακόμα και με shorts στη δουλειά, με αθλητικά παπούτσια, με αμάνικα μπλουζάκια, γιατί, λέει, έχει πολύ ζέστη και εντάξει, μπορούν να πηγαίνουν όπως θέλουν ντυμένοι και ακόμα και χαλαρά. Αρκετοί εργαζόμενοι, λοιπόν, παρόλο που εκτιμούν την άνεση, επισημαίνουν ότι αυτή η πολιτική αδικεί τις γυναίκες. Το επισημαίνει αυτό και ο Προκόπης Δούκας στο άρθρο του, καθώς εκείνες εξακολουθούν να θεωρείται ότι πρέπει να ντύνονται πιο πρεπώς και ακόμα και να φορέσουν καλτσόν στο Τόκιο όταν αφήνουν τα πόδια τους ακάλυπτα. Άρα πολλοί επίσης αντιδρούν για την αισθητική του ζητήματος, δηλαδή δεν μπορούν να βλέπουν όλη αυτή, λέει, τη τριχοφυΐα στα πόδια των αντρών, και μάλιστα υπάρχει, λέει, και μεγάλη αύξηση πελατών στις κλινικές αποτρίχωσης με λέιζερ, γιατί πλέον είναι ζήτημα κοινωνικής πρέπειας όταν φορούν σόρτ στο γραφείο. Αλλά και στη Γαλλία ο Υπουργός Εργασίας τοποθετήθηκε δημόσια υπέρ της χρήσης βερμούδας στο χώρο εργασίας, δηλώνοντας πως είναι καλογραμμένη και συνδυάζεται, λέει, με ένα κομψό κοντομάνικο πουκάμισο. Ωραία, τώρα καθόμαστε να βλέπουμε ποιο είναι το κατάλληλο, και τα κατάλληλα παπούτσια δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Υπάρχουν κάποιες έτσι τάσεις παγκοσμίως, από το Τόκιο μέχρι τη Γαλλία. Η Ελλάδα, τουλάχιστον προς το παρόν, αντιμετωπίζει τον καύσωνα κυρίως ως ζήτημα υγείας και όχι ως ζήτημα ενδυματολογικών κανόνων, και μας λέει, στην Ελλάδα οι οδηγίες που βγαίνουν δεν είναι για το τι θα φορέσουμε, αλλά πώς θα προστατευτούμε από τον καύσωνα. Ένα κόσμος κλάσικ για τη συνέχεια.

0: κακοκαιρία εξπρές μετά τον καύσωνα, καταιγίδες, άνεμοι, χαλάζι και κεραυνοί, 11 περιοχές Red Coast συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιθέσεων εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων για 13η συνεχόμενη νύχτα. Ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη. Προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου για πιθανή μαζική επίθεση. Η αλόγιστη επιθετικότητα του Τραμπ θα τον κάνει να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Νέοι δασμοί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από 10 έως 12,5% σε 60 εμπορικούς εταίρους, ανάμεσά τους και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τίθενται σε εφαρμογή από σήμερα. Εξαιρούνται πετρέλαιο, φυσικό αέριο, καθώς και τα αγαθά που δεν παράγονται από την εγχώρια αγορά. Το μεσημέρι στην κυκλοφορία, ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας έπληξε ψηλών 65, που θα μειώσει τους χρόνους μετακίνησης και θα αλλάξει τον οδικό χάρτη σε Στερεά, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Ουκρανικά ντρόνς έπληξαν αποθήκη κοντά στην Αγία Πετρούπολη, πυκνή καπνή πάνω από την πόλη. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιφέρεια της Μαδρίτης από τις ανεξέλεγκτες φωτιές. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο γυροκομείο Αθηνών, στις 10 η κηδεία της αγαπημένης τραγουδίστριας Μέρις Λίντα. Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και δυνατούς ανέμους, έως 30 βαθμούς στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
1: Ακούτε Κόσμος.
2: Το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
3: Στο νησί της Πάτμου.
2: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επαιτειακά.
3: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
2: Παράλληλα προγράμματα.
3: Εκδηλώσεις και πάρτι.
2: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
3: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
2: Όπως το ζει το σινεμά.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Η χοροδία της ΕΡΤ. Την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκι. Αρχιπέλαγος. Το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ. Υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου. Παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ. Στο Μουσείο Μπενάκι. Την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.
6: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω από ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Κόσμος 93,6.

0: Διαβάζω μια απίστευτη ιστορία πως η Αδέλη βρήκε το πραγματικό τζίρο μιας καφετέριας από τον καφέ. Με λίγα λόγια, η καφετέρια, ας πούμε, είχε δηλώσει ότι πούλησε 100 καφέδες, αλλά είδανε πόσο είχαν παραγγείλει και σου λέει δεν βγαίνουν τα νούμερα. Βρήκανε λοιπόν τι ποσότητες είχαν παραγγείλει από καφέ, σοκολάτα, νεσκαφέ, εσπρέσο κτλ. Βάλανε αναλογίες, 20 γραμμάρια, ας πούμε, χρησιμοποιούν για καφέ διπλό εσπρέσο, 33 γραμμάρια σοκολάτα αναρρόφημα, 25 γραμμάρια νεσκαφέ κτλ. Και υπολογίσαν ναι, ότι βάλαν και τη ποσοστά φύρας μέσα από 4-7% και υπολογίσανε λοιπόν το πραγματικό αριθμό καφέδων που έχει πουλήσει και υπήρχε μια διαφορά γύρω στις 200.000 ευρώ. Ο επιχειρηματίας από την άλλη υποστήριξε ότι για κάθε διπλό εσπρέσο δεν ήταν 20 γραμμάρια, αλλά ήταν 25 γραμμάρια καφέ και επίσης λέει σημαντικές ποσότητες καφέ καταναλώνονταν από το προσωπικό και δεν είχαν υπολογιστεί. Τέλος πάντων, το πρόστιμο μπήκε όπως καταλαβαίνετε. Κάπως έτσι μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Είναι Παρασκευή, είναι 24 Ιουλίου. Μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάννα Μαστάθη, Ματίνα Κανελοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.
1: Hey girl, hey girl, come inside. Oh, you're not gonna stay? Okay, well, look, I know things have been hard between you and me. But before you start pointing fingers, I know what we got to do.

Πολύ κίνηση στους δρόμους σήμερα. Ουρές λέει χιλιομέτρων στο Κηφισό, καθυστερήσει Κηφισίας. Θα αντιμετωπίσετε πολύ κίνηση. Συγκεκριμένα από νωρίς έχει ξεκινήσει και στο Κηφισό. Χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αυξημένη κίνηση και στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας και στην κάθοδο της Κηφισίας. Και βέβαια γύρω από το λιμάνι του Πειραιά λόγω της εξόδου των αδειούχων. Μιλώντας για αυτοκίνητα και κίνηση, τέλος σήμερα δακτήλιος, έτσι. Επιστρέφει πάλι, νομίζω, τον Οκτώβριο. Πάντως, σήμερα ολοκληρώνεται η εφαρμογή, λέει, του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας για αυτή την περίοδο 2025-2026. Και μιλώντας επίσης για κίνηση, βλέπω ότι βάλαμε 388 κάμερες σε φανάρια που εντοπίζουν παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Είδαμε και στις ειδήσεις τους ανθρώπους της τροχέας να έχουν ανέβει εκεί πάνω και να βάζουν τις κάμερες για να βρουν τις παραβιάσεις. Να δούμε πώς θα πάει αυτό. Συνέχεια διαβάζουμε, μπαίνουν συνέχεια κάμερες. Κάπως θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Μπαίνουν και πολύ αυστηρά πρόστιμα πλέον, οπότε νομίζω ότι θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Και για αποτελέσματα μιλώντας, φετινές βάσεις, διαβάζω ότι τρεις σχολές είχαν θεαματικές αυξήσεις στις βάσεις. Η πρώτη ήταν η Σχολή Αξιωματικών Πυροσβεστικής, που πήγε από 9.940 μόρια σε 17.000 μόρια, δηλαδή μια τεράστια αύξηση, 7.500 μόρια περίπου η αύξηση. Επίσης το Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Αθήνας από 9.130 σε 13.000 μόρια και η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, που πήγε από 13.000 στα 15.000 μόρια. Για να πάμε λίγο και στο ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα 1976, Elton John και Kiki D ανεβαίνουν στο νούμερο 1 του αγγλικού πίνακα επιτυχιών με το τραγούδι Don't Go Breaking My Heart.

Αυτό ήταν για σήμερα. Αυτή ήταν η Μαντόνα από το τελευταίο της άλμπουμ Betrayal, ένα τραγούδι που έχει γράψει για την μητριά της. Προκόπης Δούκας βρίσκεται ήδη στο στούντιο. Λιάνα Μαστάθη αποχωρεί, Ματίνα Κανελοπούλου μένει. Εμείς θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα το πρωί. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης Red Code έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού, καλώντας τους Δήμους και τις περιφέρειες να ενεργοποιήσουν άμεσα τα τοπικά επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα. Ιδιαίτερα ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στις Σποράδες, στην Εύβοια, τη Χαλκιδική, την Πιερία, τη Μαγνησία, τη Λάρισα, την Μαθία, τη Φιώτιδα, τη Θεσσαλονίκη καθώς και την Αττική. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, τοπικές χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους. Οι ρηπές συγκεκριμένα των ανέμων ενδέχεται να ξεπεράσουν τοπικά τα 80 χιλιόμετρα την ώρα, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες. Νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων εξαπέλυσε για 13η συνεχόμενη νύχτα ο Αμερικανικός στρατός. Αναφορές για εκρήξεις σε πολλές Ιρανικές πόλεις, ενώ ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη. Μέσα στο κλίμα της αυξανόμενης έντασης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κλιμάκωσε τη ρητορική του απέναντι στο Ιράν, δηλώνοντας ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μιας μαζικής επίθεσης. Παράλληλα, εξαπέλυσε νέα απειλητική προειδοποίηση προς το Ιράν, δηλώνοντας ότι οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν στο εξής σε πλοία, φορτία ή σε οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Ντόναλντ Τραμπ να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, την έντονη ανησυχία του για την επανέναρξη των επιθέσεων των Χούθη εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα εκφράζει ο ΙΕ, προειδοποιώντας ότι η νέα κλιμάκωση αυξάνει τον κίνδυνο ευρύτερης αποσταθεροποίησης και ενδέχεται να επιδεινώσει περαιτέρω την ήδη σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στην Ιεμένη. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, ενώ αναμένεται τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Δεξίωση για τον εορτασμό της 52ης επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας θα παραθέσει στις 8 το βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Παραδίδεται το μεσημέρι στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στα Γρεβενά. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή παράδοσης. Στην Άνω Σύρο, μια 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ έχασε τη ζωή της μετά από επίθεση με μαχαίρι μέσα σε διαμέρισμα του νησιού. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας άνδρας και μια γυναίκα, οι οποίοι σύμφωνα με τις πληροφορίες υποστηρίζουν ότι ενήργησαν σε κατάσταση αυτοάμυνας. Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές. 8 χρόνια συμπληρώθηκαν από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς. Με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια και πορεία τιμής στο δρόμο της φωτιάς κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της εθνικής τραγωδίας. Ειδική εκδήλωση έγινε και στη Βουλή. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα η Ρόδος. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέα παράταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών από 10% έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 χώρες, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Ινδία και η Αυστραλία, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία. Από τους δασμούς εξαιρούνται το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, καθώς και τα αγαθά που δεν παράγονται από την εγχώρια αγορά. Στην Ισπανία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κηρύχθηκε η περιφέρεια της Μαδρίτης και η επαρχία Άβυλα, λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που απομάκρυναν από τις εστίες τους περίπου 10.000 ανθρώπους κοντά στην πρωτεύουσα. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο Γεροκομείο Αθηνών θα πραγματοποιηθεί στις 10 η κηδεία της σπουδαίας τραγουδίστριας Μέρις Λίντα. Η ταφή της θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ, από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή.
2: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
2: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
2: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπόνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
0: ΕΡΤ Φλόρινας.
6: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 24 Ιουλίου. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου βρίσκεται ήδη μπροστά μας και πριν όμως η καθημερινότητα παραχωρήσει τη θέση της στις μικρές αποδράσεις, στα πανηγύρια, στις συναντήσεις με φίλους και οικογένεια, η εβδομάδα που έχουμε ήδη διανύσει αφήνει πίσω της ένα ισχυρό αποτύπωμα από ειδήσεις, γεγονότα που επηρεάζουν τη ζωή μας. Στο επίκεντρο η υγεία, οι επενδύσεις, οι υποδομές και η ανάπτυξη. Εξελίξεις που διαμορφώνουν το σήμερα και επιχειρούν να επηρεάσουν το αύριο της Δυτικής Μακεδονίας. Και ενώ από σήμερα οι πλατείες στα χωριά, τα αξοκλήσια της περιοχής προετοιμάζονται να υποδειχτούν τους επισκέπτες με κορύφωση την εορτή της Αγίας Παρασκευής την Κυριακή, η επικαιρότητα των τελευταίων ωρών κατέγραψε μία από τις πιο πυκνές εβδομάδες, αυτή η εβδομάδα που μας πέρασε. Να σας θυμίσουμε ότι μας ακούτε στους 100,2 στα FM από Κοζάνη, στους 96,6 στα FM από τη Φλόρινα. Είμαστε σε δίκτυο. Να θυμίσουμε ότι στη ρύθμιση του ήχου κοντά μας είναι ο Χρήστος Ζωμπανάκης, από εδώ από Κοζάνη, ο Νίκος ο Δούγλας από τη Φλόρινα. Στις μουσικές επιλογές, όπως πάντα, ο Νίκος Γκουτζομήτρος, στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής, η Φωτεινή Γαλογάβρου. Η χθεσινή ημέρα, η Πέμπτη, εξελίχθηκε σε μια ημέρα κυβερνητικών ανακοινώσεων και συμβολικών εγγενείων. Η αρχή έγινε από την υγεία. Το ανακαινισμένο κέντρο υγείας Ερβίων, τα νέα τμήματα επειγόντων περιστατικών στο Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνης και στο Ποδοσάκιο Νοσοκομείο Πτολεμαίδας, παραδόθηκαν παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση. Όλα αυτά που έγιναν θα έχουμε σε λίγο, θα ακούσουμε περισσότερα από τους συναδέλφους δημοσιογράφους από όλη την Δυτική Μακεδονία, όταν ο Χρήστος Ζωμπανάκης θα ανοίξει το μικρόφωνο της ΕΡΤ. Βέβαια, για όλα αυτά που έγιναν χθες έχουμε και την αντιπολίτευση, η οποία έδωσε την δική της διαφορετική ανάγνωση. Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Όλγα Μαρκογιαννάκη, υποστήριξε ότι οι ανακοινισμένες εγκαταστάσεις δεν αρκούν χωρίς επαρκές προσωπικό και σημειώνοντας, είπε πως η πραγματική δοκιμασία του Εθνικού Συστήματος Υγείας ξεκινά όταν ολοκληρώνονται οι τελετές και ο πολίτης αναζητά γιατρό. Να πάμε βέβαια, να πάμε χθες το απόγευμα για λίγο εκεί όπου τα γρεβενά βρέθηκαν στο επίκεντρο. Εκεί ήταν ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαινιάζοντας την ολοκλήρωση του Ε65. Έτσι λοιπόν, από σήμερα το μεσημέρι τίθεται σε πλήρη λειτουργία ο αυτοκινητόδρομος που συνδέει την Παθέ με την Εγνατία Οδό. Βρέθηκε εκεί ο συνάδελφος ο Μάκης Νασιάδης, σε λίγο θα μας πει περισσότερα. Και βέβαια μέσα σε αυτή τη διαδοχή όλων αυτών των εξελίξεων, μια είδηση με διαφορετικό πρόσημο, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Ανακοινώθηκαν, να μην ξεχνάμε, χθες οι βάσεις. Έτσι λοιπόν, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας καταγράφει αύξηση περίπου 10% στους εισακταίους των βάσεων του 2026 και θα υποδεχθεί περισσότερους από 3.000 νέους φοιτητές. Αυτή θα είναι η ατζέντα της σημερινής ημέρας. Σε λίγο θα πάμε σε ένα τραγουδάκι και θα είμαστε και πάλι μαζί σας. Να σας ευχηθούμε για ακόμη μια φορά καλημέρα. Καλή συνέχεια, μας τα χάλασε λίγο ο καιρός σήμερα, τουλάχιστον εδώ στην πόλη της Κοζάνης, και όπως έτσι βλέπουμε, σύμφωνα πάντα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, έχουμε μια κακοκαιρία εξπρές μετά τον καύσωνα, καταιγίδες, χαλάζει και κεραυνοί σε όλη τη χώρα. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Καλή συνέχεια.

0: Είμαστε μαζί σας εδώ από τις 8, 16 λεπτά μετά τις 8 και βέβαια το τελευταίο χρονικό διάστημα η Πέμπτη φέρνει ειδήσεις τουλάχιστον εδώ στην περιοχή, στην Δυτική Μακεδονία. Για όσα όμως έγιναν χθες στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον συνάδελφο τον Μάκη Νασιάδη. Μάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα από την κυρίες και κύριοι. Μια νέα μέρα ξεκινά πραγματικά από σήμερα. Θα έλεγα από χθες, αλλά από σήμερα ουσιαστικά. Γιατί από τις λίγο εκεί, περίπου στις 3 το μεσημέρι, να δοθεί ο Ε65, όπως άλλωστε το είπαμε και εμείς εδώ και μέρες. Ο Ε65 λοιπόν θα δοθεί σε πλήρη πλέον κυκλοφορία. Δηλαδή, κάποιος από Λαμία θα μπορεί να φτάσει στα Γραβενά, να φτάσει στο Μέτσοβο, να φτάσει στην Κοζάνη μέσω του Ε65, μέσω της Εγνατίας Οδού. Είναι πραγματικά μια ιστορική μέρα και η χθεσινή και η σημερινή φυσικά περισσότερο, γιατί αυτή η ιδέα του Ε65 που ξεκίνησε, γεννήθηκε στις αρχές του 2000 όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, τελικά πέρασε από χίλια μίδια κύματα και έφτασε έστω και μετά από 26 χρόνια να ολοκληρωθεί. Και μάλιστα ήταν πολλές έτσι, περιπέτειες του Ε65, αναφέρθηκαν τόσο ο Πρωθυπουργός, τόσο φυσικά και τα υπόλοιπα μέλη της κυβέρνησης ακριβώς για το θέμα αυτό. Και μάλιστα ήταν και μια κρίσιμη στιγμή όταν έπρεπε εκεί με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έπρεπε να καταλάβει ότι, και να πιστεί θα το έλεγα ότι έπρεπε να γίνει αυτό το βόρειο τμήμα, γιατί κάποια στιγμή είχαν καταλήξει ότι έπρεπε το βόρειο τμήμα να μην γίνει, δηλαδή να φτάνει ο δρόμος μέχρι την Καλαπάκα και εκεί τέλος γεια σας, όπως είπα χαρακτηριστικά. Μάλιστα ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε μια προσωπική ιστορία το 2011, όπως είπε, ενώ πήγαινε στη Βασιλίτσα, μπλέχτηκε πάτησε μια ακούβα, όπως είπε, και μια ταλαιπωρία και τελικά κατάφερε να πείσει και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα πρέπει να μπει μέσα. Και μάλιστα τόνισε ότι χάρη στην του Ταμείου Ανάκαψης έγινε και αυτό το έργο. Και αυτό που είπε χαρακτηριστικά ότι τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαψης πήγαν εδώ. Χθες στην πανηγυρική αυτή εκδήλωση, στην πανηγυρική αυτή παράδοση λοιπόν που έγινε εκεί στο σημείο που θα γίνει ο σταθμός εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών στο Αγέφυρο, είπαμε είναι στα όρια των Λεβανών, είναι κάπου εκεί προς την περιοχή της Ανθρακιάς είναι το τμήμα, δεν έχει σημασία όμως. Εκεί λοιπόν βρέθηκαν και υπουργοί, βρέθηκαν και υπηρεσιακοί παράγοντες και από την πλευρά της Τέρνα που είχε για τον Ε65, όπως επίσης και τοπικοί παράγοντες και από όλη την Θεσσαλία, την Δυτική Μακεδονία, αλλά και την Ήπειρο για να μιλήσουν για αυτό το έργο. Τα υπόλοιπα θα τα ακούσουμε σχετικά στο ρεπορτάζ, δηλαδή τι ειδήσω, να μην αναφερθώ κάτι παραπάνω, μην ξαναθέλεις κάτι.
0: Ναι, τα είπαμε και χθες, Μάκη, είπαμε για την τιμή του διοδίων, είπαμε σε πόση ώρα θα

0: Βρισκόμαστε στην Αθήνα, έχει γίνει θέμα πανελλαδικά τα εγγένεια του Ε65. Από εκεί και πέρα ήταν ιδιαίτερα πυκνή η χθεσινή ημέρα μετά ναι. την επίσκεψη του κυρίου Άδωνο Γεωργιάδη και του βρισκόμενου εδώ και ο κύριος Παπαθανάσης. Αλλάζει και μια άλλη σελίδα τουλάχιστον στον τομέα της υγείας εδώ.
1: Στο προσάκιο, το πανεκκίνησε ο Άδωνος Γεωργιάδης.
0: Το πιο σημαντικό.
1: Το σημαντικό την πρώτη οικολογική κλινική στη Δυτική Μακεδονία ύψους 27 εκατομμυρίων ευρώ μέσω του σχεδίου ΔΑΜΟ, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος φυσικά να πούμε ότι αναφέρθηκε και γενικότερα για όλα αυτά τα οποία θα γίνουν εκεί στο Ποδοσάκιο, το νοσοκομείο της Πτολεμαϊδας. Νωρίτερα έχει πραγματοποιήσει τα εγγένεια των μακινισμών του Κέντρου Υγείας Σερφείων, αλλά και νέων τμήματων πηγών περιθωρητικών στα νοσοκομεία της Κοζάνης και της Πτολεμαϊδας. Είχε συνάντηση με εργαζόμενους στο νοσοκομείο της Κοζάνης, ενημερώθηκε για θέματα, για τα αιτήματα, τις απαιτήσεις που γίνουν και αυτά τα οποία ζητούν. Τέθηκε και το θέμα των εργαζομένων για τα βάρεα αθυγινά και ο Σύλλογος, αναγνωρίζοντας, όπως είπε, ως θετικό βήμα την ένταξη συγκεκριμένων κατηγοριών, ζήτησε από τον Υπουργό να παρευρεθούν και άλλες κατηγορίες που εμπλέκονται με ασθενή. Τώρα, θα έχουμε και προκήρυξη φυσικά θέσεων για τα κέντρα υγείας, αρκετές θέσεις θα αναθεθούν. Αυτό που μπορούμε να πούμε ότι ελπίζουμε ότι αυτές οι θέσεις μετά την προκήρυξη, γιατί είναι 11 θέσεις για όλη τη Δυτική Μακεδονία, πραγματικά να έρθουν και γιατί εκείνο το μεγάλο ζήτημα. Επίσης, χθες, μια και είπες ότι είχαμε και τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, τον Νίκο Παθανάση, είχαμε και την έναρξη εργασιών της μεγάλης επένδυσης υδροπονικής καλλιέργειας ντομάτας από την εταιρεία Water Plant, σε μια επένδυση που είναι σε μια έκταση 300 στερμάτων. Και μάλιστα, όπως αναφέρθηκε, αυτές οι επενδύσεις δηλαδή, θα μπορούν να ενταχθούν μέσα στο μέσα στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, όπως τόνισε άλλωστε και η μετάβαση ΑΕ. Χθες έχουμε και ανακοινώσεις βάσεων και φυσικά και των αποτελεσμάτων, το που θα περάσουν που πέρασαν μάλλον τα παιδιά.
0: Να το πούμε και συγχαρητήρια, Μάγκεδο, και καλή φοιτητική ζωή.
1: Στα παιδιά και
0: στα παιδιά εδώ του Χρήστου, του τεχνικού μας που πέρασαν, να το πούμε συγχαρητήρια.
1: Ναι. Μπράβο σε όλα τα παιδιά.
0: Το Χρήστο Τσομπανάκη.
1: Αυτό που θα πρέπει να επισημανθεί είναι ότι όλα τα παιδιά, ακόμα και αυτά που δεν πέρασαν, υπάρχουν και πολλές άλλες ευκαιρίες να μην το βάλουν κάτω ποτέ στην ζωή τους. Και φυσικά έχουν περισσότερους στο Πανεπιστήμιο Σακτέως αυτή τη φορά. 3.000 και ελπίζουμε πραγματικά να αρχίσουν. Και ανεβασμένες οι βάσεις. Αυτό θα πρέπει να επισημανθεί. Και στην Δυτική Μακεδονία.
0: Είχε μία πτώση όμως, αν διάβασα καλά, έκανα καλή ανάγνωση, η μειευτική στο τμήμα της Πτολεμαϊδας, Μάικη. Ναι, και βέβαια ένα τμήμα στα Γρεβενά που εντάξει είναι γύρω στις 7.500-8.000. Υπάρχουν ευκαιρίες όμως εδώ, πολλά τμήματα που μπορούν να δώσουν μια διαφορετική διάσταση σε όσους τα επιλέξουν. Είναι τμήματα που δεν τα πιάνει το μάτι, αλλά συνδέονται άμεσα με την αγορά εργασίας. Θα τα δούμε από Δευτέρα αυτά.
1: Μερικές φορές εντάξει αυτά τα τμήματα, εκεί που τα λέει όλος ότι είναι εντάξει τα αδύναμα, πολλές φορές δίνουν αυτές τις ευκαιρίες που είπες και εσύ. Στα υπόλοιπα, πολύ γρήγορα, αυτό που θα αναφερθούμε είναι ότι θα έχουμε και τον εορτασμό της Αγίας Παρασκευής την Κυριακή φυσικά και το Σάββατο βράδυ που είναι η παραμονή της Αγίας Παρασκευής.
0: Και βέβαια πανηγυρίζει, θα πρέπει να το πούμε Μάκη, πανηγυρίζει απόψε, αύριο δηλαδή, αλλά απόψε έχουμε στην Αγία Άννα και στη Σκούρκα ένα από τα πια γνωστά εκκλησάκια που μαζεύει πάρα πολύ
1: κόσμο. Μαζεύει πάρα πολύ κόσμο στην πόλη της Κοζάνης. Επιτυχίες εκδηλώσεις φυσικά θα είχαμε για τα 300 χρόνια από την ίδρυση των Αγίων Παρασκευών Καμουνίων. Θα υπάρχει μια πανηγυρική την εκδήλωση την Κυριακή το πρωί στις 7.30 και φυσικά θα έχουμε και το έτοιμο και των Καβαλάριδων ανήμερα της Κυριακής το βράδυ όμως, γιατί είναι στον Άγιο Παντελήμων για την Δευτέρα περισσότερα θα πούμε. Φιές θα πω από χθες και σήμερα κατασχηματικό λοιπόν φεστιβάλ, ελπίζουμε καιρός με τις γαλάς γιατί άρχισε να βρέξει σιγά σιγά όταν πέσει, ελπίζουμε ότι
0: δεν θα το
1: σήμερα λοιπόν έχουμε Εθισμός, Μαρίνα Σπανού, Νατάσα Μποφίλου, DJ και αύριο Γιάννη Καρούλης, Κυριακή, Φασίου Γιώργου Παπαγεωργίου και Πόλκαρ, Σκιανταρέσες, Άρκης Πρωτοψάρτη, Νίκος Πορτοκάλου και Τιτσέι. Και τι άλλο να πούμε, Βαλκανικό πρωτάθλημα, πάει για μετάλλιο η εθνική ομάδα βόλεϊ κορασίδων, κέρδισε και χθες σήμερα. Θα δώσει έναν, έτσι, μάλλον και σήμερα και αύριο, δύο δύσκολους αγώνες, Ελλάδα-Βουλγαρία και Ελλάδα-Τουρκία, που φαίνεται ότι είναι και η Βουλγαρία και η Τουρκία είναι σε πολύ καλό, έτσι, δρόμο. Και οι δύο ομάδες.
0: Μάλιστα, Μάκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλό Σαββατοκυριακό.
1: Επίσης. Όχι.

0: και από τον Μάκη Νασιάδη, όπου μας έδωσε το στίγμα της χθεσινής ημέρας για το τι έγινε εδώ στην Δυτική Μακεδονία. Θα πάμε τώρα στην Φλόρινα, όπου εκεί μας περιμένει η συνάδελφος η Τάμη Αδάμου, για να μας πει τι έχουμε μπροστά μας αυτό το τελευταίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο του Ιουλίου. Καλησουμέρα, Τάμη.
1: Καλησπέρα, Φωτεινή μου. Με την θερμοκρασία χαμηλή, όπως ήθιστε άλλωστε τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή της Φλόρινας, και το βράδυ να έχουμε αρκετή δροσιά, αλλά και κατά τις πρώτες πρωινές ώρες. Μουντός όμως σήμερα ο καιρός, δεν δείχνει να βγαίνει ο ήλιος, αναμένονται βροχοπτώσεις, έτσι λοιπόν ακυρώνονται και πάρα πολλές εκδηλώσεις που ήταν να γίνουν σε τοπικές κοινότητες της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, λόγω και των δυσμενών καιρικών συνθηκών που αναμένεται να επικρατήσουν κατά τη διάρκεια της απογευματινής σήμερα ημέρας, με βροχοπτώσεις εδώ στην περιοχή της Φλόρινας. Από την άλλη, η Φλόρινα θρυνεί, καθώς σε ηλικία 77 ετών έφυγε από τη ζωή ο γνωστός Έλληνας συνθέτης λογοτέχνης και καθηγητής Πανεπιστημίου Γιώργος Σταυριανός, με καταγωγή από το Ηράκλειο, που τα τελευταία χρόνια ζούσε στη Φλόρινα ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή, με ενεργό δράση στα κοινά και πολιτιστικά δρόμενα της Φλόρινας. Ο Γιώργος Σταυριανός γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης και από τότε δεν έπαψε ποτέ να κουβαλά τις μνήμες από μια εποχή που το χώμα ήταν ακόμα ανώθευτο και είχε ξάστερη σαν τον ουρανό, όπως ο ίδιος έλεγε. Στην πόλη Νανσί της Γαλλίας ολοκλήρωσε τις πανεπιστημιακές του σπουδές στη Σχολή Γραμμάτων και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Έτσι δίδασκε και εδώ στην περιοχή της Φλόρινας με τις σπουδές του, αλλά και με τις συνεργασίες που είχε αναπτύξει κατά το παρελθόν, από το 1982 με την έρημη πόλη σε μοναδικές ενορχιστρώσεις του Δημήτρη Λέκα, αλλά και άλλους μεγάλους που είχε συνεργαστεί κατά τη διάρκεια της εν ζωή παρουσίας του.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τάμη Αδάμου, να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο, να πάνε καλά τα πράγματα, να μην έχουμε βροχές. Τα λέμε από Δευτέρα. Εμείς όμως να φύγουμε, να αλλάξουμε κατεύθυνση, να φύγουμε από τη Φλόρινα, να πάμε στην Καστοριά, όπου εκεί μας περιμένει ο Μάριος Κωνσταντινίδης, να δώσει τις δικές του ειδήσεις, το δικό του στίγμα από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Μάριε, καλημέρα. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Ελπίζω όλα να είναι καλά.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, Φωτεινή. Καλημέρα και τη κυρία από την Καστοριά. Τα λέγαμε καλά. Θα ξεκινήσουμε όμως από το μέτωπο της δημόσιας υγείας, όπου στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Όλα ξεκίνησαν όταν καταγράφηκε ταυτόχρονη προσέλευση περισσότερων από 10 ατόμων, στην πλειονότητά τους στην νεαρής ηλικίας, αλλά και μικρά παιδιά, Φωτεινή, τα οποία παρουσίασαν έντονα συμπτώματα όπως με τους διάρειες και καταβολή και εξαιρετικά υψηλό πυρετό. Mm-hmm. Και που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπέρασε ακόμα τους 40 βαθμούς. Αν και αρχικά η εικόνα παρέμεινε σε απλή υιογενή γαστριαρίτιδα, οι εργαστηριακές εξετάσεις επιβεβαίωσαν τελικά ότι πρόκειται για βακτηριακή λίμωξη από σαλμονέλα. Τα περισσότερα παιδιά χρειάστηκε να νοσηλευτούν για λίγες ώρες και ευτυχώς η κατάσταση της υγείας τους είναι πλέον καλή.
0: Τώρα όμως, να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη, δεν ξέρω, κάπου φάγανε όλα μαζί, ήταν μαζί παρεούλα.
2: Παρότι υπάρχουν αναφορές που συνδέουν τα περιστατικά με κοινή παρουσία των ασθενών σε συγκεκριμένο χώρο.
0: Mm-hmm. Εστίασης, φαντάζομαι, έτσι.
2: Ακριβώς, αναψυχής, όπου καταλαβαίνουμε όλοι ότι πολλούνται και προϊόντα, έτσι, προς κατανάλωση. Τέλος πάντων, την κατανάλωση, ο ΕΟΔΗ, να πω ότι έχει ήδη συλλέξει δείγματα και αναμένονται τα επίσημα αποτελέσματα το Σάββατο των ελέγχων για να προσδιοριστεί ακριβής πηγή της μόλυνσης. Αν και από την αυτό που προσπάθησαν να κάνουν την χνηλάτιση οι γιατροί, έχει αποφανθεί ότι βρισκόντουσαν όλοι σε ένα, βρέθηκαν όλοι σε ένα τουλάχιστον κοινό μέρος.
0: Μάλιστα.
2: Όπου κατανάλωσαν μια κοινή τροφή, δυστυχώς. Να πούμε ότι νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή ένας 23χρονος με υψηλό πυρετό στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, ο οποίος δεν πέφτει, ενώ οι περισσότεροι έχουν παίρνουν αντιβίωση και βρίσκονται στο σπίτι τους.
0: Ακολουθούν τη θεραπεία, τις οδηγίες στο γιατρό. Ναι. Παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Ακριβώς. Τώρα, περνάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ και σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει βαθιά αναστάτωση στην τοπική κοινωνία του Δήμου Αρουσιαστικού εδώ στην Καστοριά. Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι έπεσε θύμα μιας πρωτοφανούς και ιδιαίτερα σκληρής τηλεφωνικής απάτης σε χωριό, συνέβη σε ένα χωριό της, στο χωριό Ανθυρό του Δήμου Αρουσιαστικού για τη συγκεκριμένα. Επιτίδη προσποιούμενοι τους λογιστές από την Αθήνα, ναι. Επικοινώνησαν το ζευγάρι, το ηλικιωμένο ζευγάρι, ισχυριζόμενοι δίθεν για μεγάλη οφειλή στην εφορία φωτεινή. Mm-hmm. Τρομοκρατημένοι οι ηλικιωμένοι παρέδωσαν αρχικά την πρώτη μέρα, την Τετάρτη που μας πέρασε, σε συνεργό της Σπύρας 20 περίπου χρυσές λίρες και τη μαλφία ανυπολόγιστης αξίας. Οι δράστες όμως δεν σταμάτησαν εκεί. Εχθές, Πέμπτη, επανήλθαν ισχυριζόμενοι πως τα χρηστικά δεν επαρκούσαν ώστε να αποπληρωθεί το χρέος στην εφορία. Ασκώντας η τρομερά ψυχολογική πίεση, έπεσαν τον 83χρονο παρακαλώ σύζυγο να σηκωθεί από το χωριό του, να πάει στην τράπεζα, να σηκώσει όλες τις οικονομίες μιας ζωής, περίπου 37.000 ευρώ, και να οδηγήσει μέχρι την Αθήνα από την Καστοριά, και ώστε να τους τα παραδώσει. Για να... Ναι, και όμως έγινε και αυτό.
0: Τρομακτικό.
2: Και όμως έγινε και αυτό, Φωτεινή. Για να μην αποκαλυφθεί η απάτη και όλες, οι συνεργοί κρατούσαν τη σύζυγό του συνεχώς στο τηλέφωνο. Όταν η γυναίκα κατάφερε τελικά να ειδοποιήσει την αστυνομία, σήμανε συναγερμός, όπως μπορείτε να φανταστείτε. Ήταν δυστυχώς όμως αργά.
0: Ναι.
2: Καθώς το 23χρονος είχε ήδη φτάσει στην πρωτεύουσα και είχε παραδώσει τα χρήματα στους απαταιώνες. Να πούμε ότι η αστυνομία και η σύζυγος δεν γνώριζαν ότι ο 83χρονος έφτιασε επικοινωνία μαζί τους για να τους παραδώσει τα χρηματικά ποσό αυτό και θεωρούνταν εξαφανισμένος. Είχαμε δηλαδή και μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Καστοριά ώστε να βρεθεί ο 83χρονος ο οποίος και αναζητούνταν.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, ναι. Να πούμε ότι είχαμε και μια ευχάριστη. Όμως,
0: και να κλείσουμε με αυτό, Μάρια, αν μπορούμε, γιατί μας πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος. Θα θέλαμε
2: βλέπω
0: να
2: μας πιέζει ο χρόνος. Το ίδιο όμως μέτωπο των τηλεφωνικών απατών. Είχαμε μια ευχάριστη. Ναι.
0: Αυτό θα θέλαμε να τα ακούσουμε.
2: Πέτυχε ένα κέριο πλήγμα σε μια οργανωμένη επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων. Και το αστυνομικό τμήμα του Σάνου Φλωριστικού συγκεκριμένα, στην ελίθια βαυτοφόρνας 22χρονος της Πάκουλας Σπύρας. Αυτή τη φορά η υποψήφια θύμα, μια και 47χρονη γυναίκα. Για να σας πω και του λόγου όλη την αλήθεια, αστυνομικός η ίδια. Βρήκα δηλαδή, πέσαν πάνω σε σύζυγος αστυνομικού, συγγνώμη. Ήξεραν ήδη, είχαν προετοιμαστεί για κάτι τέτοιο, είχαν ενημερωθεί. Αντιλήφθηκε αμέσως, εγώ κύκλο από τον ίδιο τον αστυνομικό, το πώς θα αντιδράσουν. Αντιλήφθηκε αμέσως την απάτη όταν τη ζήτησαν χρήματα για δίθεν πρόστιμο της εφορίας και ειδοποίησε τις αρχές. Αυτή τη φορά, όπως το είπα, ήμασταν πολύ τυχεροί. Οι αστυνομικοί έστεισαν καρτέρι και συνέλαβαν έναν 22χρονο, την στιγμή που παραλάβανε τη σακούλα με τη Λία, η οποία περιείχε το 8.200 ευρώ και 14 χρυσές λίρες και 20 μήματα. Τα χρήματα για τα τεμαλφή επιστράφηκαν αμέσως στην ίδια τη γυναίκα. Παράλληλα, συνέλευσαν σε κοντινό σημείο άλλοι τρεις συνεργοί του, μια 22χρονη και δύο ανήλικοι, που παρέμειναν σε όχημα διαφυγής. Ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και των υπολείπων μελών του εγκληματικού δικτύου. Φωτεινή.
0: Μάρη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Η Καστοριά γεμάτη ειδήσεις. Φυσικά θα τρέξουν πράγματα όσον αφορά τα πανηγύρια, τις γιορτές, τα ανταμώματα, αλλά δεν ξέρουμε και τι καιρό θα κάνει. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα έτσι πολλά από αυτά να ακυρωθούν.
2: Βροχοπτώσουν σήμερα. Μεγάλη πιθανότητα βροχοπτώσουν. Ο καιρός ήδη δεν είναι και πολύ καλός.
0: Έτσι,
2: αλλά να είμαστε καλά από το Θεό και θα.
0: Ναι, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Αλλάζουμε κατεύθυνση, αλλάζουμε κλίμα. Να φύγουμε από την, φύγαμε από την Καστοριά και από τον συνάδελφο τον Μάριο Κωνσταντινίδη, όπου μας έδωσε ειδήσεις από την περιοχή, όλα αυτά που έγιναν τις προηγούμενες ημέρες. Και βέβαια η καρδιά του καλοκαιριού χτυπά από χθες, 5η 23 Ιουλίου, στις όχθες του Αλιάκμονα. Το Φιέστα Βόιο άνοιξε τις πύλες του για 5η συνεχόμενη χρονιά. Χθες έγινε μια μικρή γιορτή, όμως για όλα αυτά που συνέβησαν, τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Δήμαρχο Βοΐου, τον κύριο Χρήστο Ζευκλή. Δήμαρχε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Τι περιμένουμε από εδώ και πέρα? Βλέπουμε λιγάκι ότι τα χαλάει ο καιρός, δεν ξέρω τι καιρό κάνει πάνω εκεί στο Βόιο αυτή τη στιγμή.
1: Κοιτάξτε, όπως υπάρχει η πρόγνωση εδώ πέρα, έχει κάποιες βροχούλες μέχρι το απόγευμα, 6 ώρα. Πιστεύουμε ότι όλα θα είναι καλά. Έχουμε πάρει όλα τα μέτρα κάτω. Εκεί το μέρος μπορεί να δέχεται βροχή και μέσα μια ώρα γίνεται όλα στεγνά. Οπότε δεν έχουμε καμία ανησυχία. Ο καιρός λέει ότι μετά τις 6 θα είναι καλά. Οπότε συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμα του Φιέστα Βόιο σήμερα με την Ποφίλιο και με άλλα τρία σχήματα, Εθισμός. Από εκεί αύριο έχουμε το Χαρούλι μαζί με Νόβελ και το μεγάλο, και την Κυριακή που είναι οι Σκενταρές με τον Πορτοκάλογλο και την Πρωτοψάλτη. Ένα πλούσιο πρόγραμμα, φέτος ακόμα πιο αναβαθισμένος ο χώρος, πάρκινγκ μέχρι πάρα πολύ κοντά στο stage, εύκολο προσβάσιμο. Πολλοί κόσμος και χθες ήταν μια πολύ όμορφη αρχή με πάρα πολύ κόσμο κάτω. Ο πολιτισμός εδώ πέρα δίνουμε βαρύτητα, όπως ξέρετε, στο Δήμο Βοΐου. Χθες δώσαμε προχθές και το πρόγραμμα για τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις. Από 1η Ιουλίου μέχρι τέλη καλοκαιριού 160 διαφορετικές εκδηλώσεις στο Δήμο Βοΐου. Είτε πρόκειται για μουσική ή για θέατρα, είτε για διάφορες διαλέξεις. Αυτά είναι όλα μέσα στο πρόγραμμα. Μπορείτε να το δείτε αναρτημένο στο site του Δήμου. Πανηγύρια, ήδη αυτή τη βδομάδα, μέσα παράλληλα με το Φιέστα Βόιο, υπάρχουν πανηγύρια στο Δήμο Βοΐου. Αγία Παρασκευή, γιορτάζει η Άτισσα, η Πεπονιά, το Πολυκάστον, η Μολόχα. Εκεί θα βρείτε άλλου είδους μουσική να ακούσετε και για άλλες ηλικίες.
0: Για όλα τα γούστα.
1: Γενικά το καλοκαίρι στο Βόιο συνδυάζει με πολλές εκδηλώσεις. Κάθε μέρα υπάρχει κάπου να ακούσεις μουσική, να απολαύσεις τα τοπία, εκδρομές όμορφες. Νομίζω το επόμενο, από τώρα και πέρα μέχρι τέλη του καλοκαιριού, ο Δήμος Βοΐου είναι το μέρος που πρέπει κάποιος να έρθει. Έχουμε και το 15 Αύγουστο, ακόμα βαρύτητες εκδηλώσεις και εκεί πέρα, τα γνωρίζετε όλα.
0: Θα τα πούμε για τις
1: εκδηλώσεις. Μια περιοχή που από σήμερα θα είναι και πιο προσβάσιμη.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, κύριε Δήμαρχε, ότι το Φιέστα Βόιο έρχεται σε μια καλή συγκυρία, έτσι. Έχει ξεπεράσει τα όρια μιας τυπικής εκδήλωσης και προσελκύει επισκέπτες από όλη την Ελλάδα. Χθες εγκαινιάστηκε και ο Ε65. Ήταν καλή συγκυρία. Δεν ξέρω αν το είχατε προγραμματίσει έτσι ή από το Μαξίμου και έγινε όλο αυτό. Νομίζω ότι θα δοκιμαστεί το Βόιο.
1: Θέλω να γίνει γνωστό και ο δρόμο. Σήμερα δίνεται σε κυκλοφορία. Παρέστησε χθες τα εγγένεια. Περπάτησε πάρα πολλά χιλιόμετρα μέσα στον καινούριο δρόμο και έμεινε εντυπωσιασμένο. Και πραγματικά χαίρομαι, γιατί η δικτύωση είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Μας δίνει μια προοπτική διαφορετική. 4 ώρες είναι η Αθήνα, το Βόιο είναι 4 ώρες με την Αθήνα, ακόμα καλύτερα. Και δεν είναι μόνο αυτό, οι αποστάσεις και η δικτύωση με την Αθήνα, είναι ότι πια το Βόιο κατέχει μια στρατηγική θέση ανάμεσα στα δίκτυα, είναι ένας από τους σοβαρότερους κόμβους της υπηρετικής Ελλάδας, μιας και βρίσκεται ανάμεσα από τις χώρες πάνω από τη Βόρεια Ελλάδα, το Νότο, την Ανατολή και τη Δύση. Αυτό νομίζω δημιουργεί κάποιες νέες προοπτικές και το βλέπω ήδη να εξελίσσεται, μιας και διάφορες εταιρείες που σχετίζονται με τη θέση τους στο δίκτυο θα μπορούν πια να εγκατασταθούν εδώ πέρα και ήδη γνωρίζουν κάποια πράγματα. Πιστεύω να έχουμε και καλές ανακοινώσεις αργότερα. Και δεν είναι μόνο στο Βόιο, γενικότερα η περιοχή της Κοζάνης προσκύει, προσβλέπει να αναδειχθεί ο κομβικός της ρόλος για να μπορέσουμε να έχουμε εξελίξεις οι οποίες θα ωφελέσουν την τοπική μας οικονομία στους δύσκολους καιρούς που περνάμε.
0: Μάλιστα.
1: Μακάρι και άλλα τέτοια έργα σοβαρά υποδομής να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν για να μπορέσουμε να βλέπουμε το μέλλον με λίγο μεγαλύτερη αισιοδοξία.
0: Μάλιστα. Εμείς δεν έχουμε άλλο χρόνο, Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καταλήματα. Θέλουμε καταλήματα τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή επιτυχία.
1: Επίσης.

0: Αλλάζουμε κατεύθυνση, θα φύγουμε από το Βόλιο, εκεί όπου ξεκίνησε χθες το Φιέστα Βόλιο. Μιλήσαμε πριν με τον Δήμαρχο των Βόλιο, τον κύριο Χρήστο Ζευκλή. Δεν τους απασχολεί πάρα πολύ ο καιρός, θα βρέξει λίγο, θα αλλάξει η ατμόσφαιρα. Και εμείς θα αλλάξουμε κατεύθυνση, θα φύγουμε από το Δήμο Βοΐου, θα πάμε εκεί στο Δήμο Σερβίων, όπου υπάρχουν και εκεί εκδηλώσεις που τουλάχιστον εκεί για την περιοχή δεν αποτελούν ένα ακόμα σημείο στο ημερολόγιο του καλοκαιριού. Αλλά είναι μια καλή ευκαιρία να ξαναδιαβάσουμε την ιστορία ενός τόπου. Μια τέτοια περίπτωση είναι και οι επιτυακές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή εκεί. Όμως περισσότερα για αυτές τις εκδηλώσεις θα μας πει ο κύριος Αχιλλέας Ντοβόλης, εκεί στο Τρανόβαλτο, είναι ο υπεύθυνος όλων αυτών των εκδηλώσεων. Και βέβαια να θυμίσουμε ότι ο κύριος Αχιλλέας Ντοβόλης ήταν και δήμαρχος του πρώην Δήμου Καμβουνίων πριν μερικά χρόνια. Βέβαια έχει περάσει ο καιρός, αλλά κύριε Ντοβόλη, καλή σας μέρα, να σας ευχαριστήσουμε που σας έχουμε κοντά μας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας κύριε Γαλογάβρο, από την συνεφιασμένη Βογκόπετρα.
0: Ναι.
1: Όπως προαναφέρατε, για μας είναι μια ξεχωριστή ημέρα η Κυριακή 26 Ιουλίου του 2026, γιατί τα μνημεία της Αγίας Παρασκευής, Βογκόπετρας, Ελάτης, όπως και του Τρανουβάλτου, συμπληρώνουν φέτος 300 έτη από αποκτήσεώς τους. Mm. Και έτσι αποφασίσαμε να το συνδυάσουμε τη γιορτή με λαμπρότητα, να εορτάσουμε αυτά τα 300 έτη και έχουμε και την ευλογία να έχουμε το Μητροπολίτη μας για πρώτη φορά μετά σε αυτόν εδώ τον τόπο να έρθει να μας ευλογήσει.
0: Μάλιστα. Κύριε Ντοβόλη, είναι 300 χρόνια όλη αυτή η εκδήλωση, όπως είπατε και εσείς, για την Αγία Παρασκευή που υπάρχει Βογκόπετρα, Ελάτη και Τρανόβαλτο. Έτσι, υπάρχει μια ιστορία, πάμε πίσω στον χρόνο, και βέβαια συνδυάζεται και με ένα αντάμωμα, έτσι δεν είναι? Αλλά, ναι παρακαλώ, όμως τι ιστορία θέλετε να ακούσουμε εμείς που θα επισκεφτούμε εκεί πέρα στις Αγίες Παρασκευές? Και βέβαια τι είναι αυτό... Τι κάνει σημαντικούς αυτούς τους τρεις ναούς εκεί στα Καμβούνια?
1: Το σημαντικότατο είναι ότι αυτά τα μνημεία και τα τρία, ναι, είναι αγιογραφημένα και σε πολύ καλή κατάσταση οι αγιογραφίες τους από έναν συγκεκριμένο τον ίδιο αγιογράφο, ο οποίος δεν μας άφησε το αποτύπωμά του, δυστυχώς.
0: Να το γνωρίζουμε αυτό, δηλαδή.
1: Αυτό το εξερευνούμε, είναι ένα μυστήριο και θέλουμε μία απάντηση να βρούμε πάνω σε αυτό. Τώρα όσον αφορά για τη Βογκόπετρα, είναι πρώην οικισμός της κοινότητας Τρανοβάλτου, ο οποίος ολοσχερός καταστράφηκε η Βογκόπετρα του 1943 από τους Γερμανούς, πυρπολήθηκε το χωριό και δυστυχώς δεν ξανακατοικήθηκε. Από εδώ επίσης, τις ομιλίες τις οποίες έχουμε για να αναδείξουμε εδώ το μνημείο και τον τόπο μας, εκτός τα μνημεία που θα μιλήσει κάποιος μηχανικός περιβεντολόγος, ας πούμε, εδώ από την περιοχή μας για τα μνημεία, θα έχουμε και τον θεολόγο, τον Κώστα τον Παλπάνη, ναι, ο οποίος θα μας εξιστορήσει και για τον Μητροπολίτη Κωνσταντιο Ματούλα ή Ματουλόπουλο,
0: ναι,
1: γιατί εορτάζουμε τα 185 έτη από τη γέννησή του.
0: Ναι. Δώστε μας περισσότερα στοιχεία, γιατί δεν είναι και πολύ γνωστός.
1: Εμείς, για μας, για τον τόπο μας και για την Κοζάνη γενικότερα είναι, αλλά δεν αναδείχθηκε όσο θα έπρεπε. Ο Κωνσταντιος διατέλεσε Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης από το 1889 μέχρι και το 1910.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ο άνθρωπος αυτός, ο Μητροπολίτης, ο οποίος έχει κάνει επιμερών του το Βαλταδόρο Γυμνάσιο που υπάρχει μέχρι σήμερα, τη Φιλαρμονική του Δήμου Κοζάνη, την Πανδώρα, το Φιλόπτωχο Ταμείο Κυριών, νοσοκομεία εκείνη την εποχή, που δυστυχώς δεν τιμήθηκε. Από τα Καμβούνια όμως τιμήθηκε πριν 26 ακριβώς χρόνια και έχουμε κάνει αποκαλυπτήρια της πρωτομής του εδώ και τον πάντα ζούμε, τον αναφέρουμε. Γι' αυτό και το συμπεριλαμβάνουμε. Γιατί η ρίζα του, ο πατέρας του, κατάγονταν από αυτόν εδώ το χωριό, τη Βογκόπετρα.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε. Να πούμε ότι είναι συνδιοργάνωση αυτή η εκδήλωση, κύριε Ντοβόλη.
1: Ναι, παρακαλώ. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, ας πούμε, και τη συμβολή της πάνω σε αυτήν εδώ την εκδήλωση, όπως και το Δήμο Τερβίων και εδώ την τοπική κοινότητά μας με τον πολιτιστικό σύλλογο. Εκτός αυτού είναι και άλλοι ιδιώτες, ας πούμε, που συμβάλλουν ως χορηγοί και μας βοηθάνε σε όλη αυτήν εδώ την προσπάθεια. Μάλιστα. Αυτό που ήθελα να τονίσω, σας προσκαλώ όλους να έρθετε για να απολαύσετε τη φύση, γιατί είναι σε ένα αιωνόβιο δριόδασος η Αγία μας Παρασκευή εδώ. Την ευλαβούμαστε όλη η περιοχή, τα Καμβούνια και το Λιβαδερό, άπαντες. Και φέτος είναι το 26ο αντάμωμα. Από το 2000 ξεκινήσαμε αυτές τις εκδηλώσεις και ποτέ δεν σταματήσαμε. Σας περιμένουμε για να ακούσετε και περισσότερα για τα ιστορικά από τους ομιλητές που θα έχουμε, ας πούμε, που είναι κατερτισμένοι πιο πολύ από εμάς σε αυτά τα θέματα.
0: Μάλιστα. Κύριε Ντοβόλη, έχετε δίπλα σας τον Πάτερ Ευάγγελο. Αν υπάρχει δυνατότητα να συνομιλήσουμε μαζί του.
1: Βεβαίως υπάρχει δυνατότητα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Πατέρα, την ευλογία σας.
2: Σας ευχαριστώ όλους σας για την συμμετοχή σας σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε και εμείς εδώ πέρα, στον τόπο μας.
0: Δεν έχετε σφυρί αυτή την ώρα, Πάτερ, έτσι, γιατί ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες. Κάνετε κάποιες δουλειές.
2: Αξίζει τον κόπο να επισκεφτείτε αυτή την όμορφη περιοχή του Βογκοπέτρας, το Ναό της Αγίας Παρασκευής, ο οποίος κλείνει τα 300 χρόνια από τις κλησιές του, διότι θα έχουμε τον σεβασμένο τον Μητροπολίτη μας, κύριο Παύλο, ο οποίος θα μας λειτουργήσει, και επιπλέον αξίζει, διότι το χωριό αυτό είναι εγκατελεμένο από 70 τόσα χρόνια και όλοι οι Βογκοπετρείς κάθε χρόνο αυτή την μέρα απανταχού γης έρχονται εδώ πέρα και κάνουν το λεγόμενο αντάμωμα, θα το πούμε έτσι, το χαρακτηρίζουν σαν αντάμωμα και λειτουργούν εδώ στο χωριό τους. Και φέτος έχουμε την τιμή να έχουμε πολύ κόσμο κατά τα φαινόμενα και θα γίνουν και εκδηλώσεις εδώ πέρα πολιτιστικές από συλλόγους με χορούς, με τραγούδι, μετά τη θεία λειτουργία. Και θα έχουμε μια πανήγυρνη η οποία είναι ανεπανάληπτη. Επί τούτου λοιπόν θα χαρούμε να σας έχουμε παρόντες.
0: Μάλιστα. Πάτερ Ευάγγελε, θέλω έτσι να σας κάνω και μία προσωπική ερώτηση. Λειτουργείτε εκεί στην Αγία Παρασκευή στη Βογκόπετρα, έτσι δεν είναι?
2: Όταν χρειαστεί. Και κάθε χρόνο την ημέρα αυτή, τη 26 Ιουλίου, εάν υπάρχει καθημερινή, το μεταφέρουμε στην αμέσως Κυριακή και πανηγυρίζουμε την Κυριακή μετά τις 26 Ιουλίου.
0: Να ρωτήσω κάτι. Λειτουργείτε και προφανώς σε κάποια εκκλησία που είναι στο Δρανόβαλτο, Μικρόβαλτο, εκεί στην περιοχή των Καμβουνίων, έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
0: Πώς είναι, τι διαφορετικό αισθάνεται ένας ιερέας όταν περνάει το κατόφλι μιας εκκλησίας η οποία έχει μια ιστορία πολλών ετών? Όλες εκεί οι εκκλησίες έχουν πάνω από 200 χρόνια. Αισθάνεται δέος, δηλαδή παρακαλώ.
2: Ακριβώς λέω.
0: Ναι. Για πέστε μας λιγάκι για τα συναισθήματα. Κουβαλάει έτσι το φορτίο πολλών ετών, τους πόνους, τις χαρές μιας άλλης εποχής. Πώς το βιώνετε?
2: Είναι κάτι το ανεξήγητο, δεδομένου ότι οι ιερείς περνάνε πολλά στην θητεία τους και στην ιερή αυτή αποστολή την οποία αναλαμβάνουν και διακονούν, και όσο πιο πολύ εμβαθύνουμε τα θέματα και όσο πιο πολύ έχουμε πληροφορίες για τον κάθε Άγιο, την κάθε Αγία, τόσο πιο πολύ η ευλάβεια έρχεται από μόνη της και μας εμπνέει αυτό το πράγμα, δεδομένου ότι λέμε κατά κάποιο τρόπο προσφέρουμε κι εμείς ένα ιερό λειτουργήμα και θέλουμε να έχουμε, ας πούμε, την ευλογία του Αγίου, όχι μόνο βέβαια για τον εαυτό μας, προσευχόμαστε για όλους για τον Παναχού γης του Χριστιανούς Ορθοδόξους. Επομένως λοιπόν το δέος και η ευλάβεια έρχεται από μόνη της. Όταν βλέπεις έναν Άγιο, μία Αγία μετά από τόσα χρόνια να μεγαλογούν και να θαυματουργούν και να βλέπεις τα ωραία τα οποία μας άφησαν οι προγονείς μας, δεν σηκώνει και τίποτα άλλο παρά να είσαι ευλαβής και να εμπνέεις από αυτά τα πράγματα τα οποία βλέπεις γύρω σου. Διότι αυτά γίνανε με ανθρώπους όλα και με τη βοήθεια πάντα των Αγίων. Με τις βοήθειες των Αγίων φωτίζουν οι άνθρωποι και τα κάνουν.
0: Μάλιστα. Και υπάρχουν αγιογραφίες οι οποίες δεν αναγνωρίζουμε, όπως είπε και ο πρώην δήμαρχος ο κύριος Ντοβόλης, όπου δεν ξέρουμε και τον αγιογράφο και βέβαια είναι ένα μυστήριο. Υπάρχει όμως μια αγιογραφία που έτσι σας προκαλεί δέος και να κλείσουμε με αυτό, Πάτερ Ευάγγελε, και θα έπρεπε να δούμε να δούμε και εμείς να πάρουμε τη χάρη του.
2: Είναι όντως γενικά οι αγιογραφίες στους ναούς μας, στους ναούς, είναι λέει η αγιογραφία, είναι η ανάγνωση της Αγίας Γραφής από τους αγραμμάτους. Δεδομένου όταν βλέπεις μια εικόνα, βλέπεις μια αγιογραφία ωραία, ρωτάς, μαθαίνεις από πού έχει αυτό το κείμενο που λέει μπροστά σου, αυτή την γραφιά, ας την πούμε έτσι απλά, ας πούμε, γιατί έγινε πρόβλημα. Και εκεί ο αγράμματος, ο οποίος δεν ξέρει να διαβάσει την Αγία Γραφή, μαθαίνει από την αγιογραφία και μπαίνει στο πνεύμα της πίστεώς του και αναζητάει πηγές για να μάθει περισσότερα.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ αυτό έχω να πω, διότι η αγιογραφία, γι' αυτό καθιερώθηκε και έγιναν μεγάλοι αγώνες για να μείνει η αγιογραφία και να, η οικονομαστία και η οικονολατρία που κάνει κάποτε.
0: Με σπάτε πολύ πίσω, Πάτερ.
2: Το πάω διότι από εκεί ξεκίνησαν όλα τα πράγματα και εμπεδόθηκε και έμεινε η αγιογραφία και είναι, σας είπα, είναι η γνώση της Αγίας Γραφής από τους αγραμμάτους.
0: Αυτό θα κρατήσουμε, Πάτερ Ευάγγελε.
2: Εκτός αυτά της Αγίας Παρασκευής που έχουν τα τρία εδώ πέρα στην περιοχή μας, έχουν ακτιόλογα έργα αγιογραφήσεως.
0: Μάλιστα.
2: Πάρα πολύ σημαντικά.
0: Δεν έχουμε άλλο χρόνο, Πάτερ Ευάγγελε. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την επικοινωνία, για όλες αυτές τις πληροφορίες. Να πάνε όλα καλά. Να πάνε όλα καλά.
1: Εμείς ευχαριστούμε, κυρία Γαλογάβρου, για την επικοινωνία αυτή την οποία έχουμε και πάλι προσκαλούμε όλους τους πιστούς να μας θυμίσουν με την παρουσία τους.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε.
1: Επίσης να επισημάνω για τον Παπαβαγγέλη, είναι 87 ετών.
0: Μάλιστα. Κύριε Ντοβόλη, δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία σε όλες τις εκδηλώσεις, να περάσετε όμορφα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και κοπιάστε.
0: Θα έρθουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Χρήστος Τζομπανάκης από στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Δούγλας από Φλόρινα, μουσικές επιλογές Νίκος Κουτζομήθρος, παραγωγή και παρουσία της εκπομπής Φωτεινή Γαλογάβρου. Ακολουθεί η εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Αντώνη Μαυρίδη. Λίγο αργότερα δελτία ειδήσεων με τον συνάδελφο τον Περικλή Καραφιλίδη. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο, όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, ανέφερε αρχικά ο Πρωθυπουργός στην εφόλη συνέντευξή του στο Open και τόνισε. Δρομολογούμε και παραδίδουμε πολλά έργα υποδομής, απορρίπτοντας τη σύνδεσή τους με τον εκλογικό χρόνο, ενώ πρόσθεσε ότι για την κυβέρνηση η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε την πρώτη ημέρα μετά τις εκλογές. Αναφερόμενος στις οικονομικές εξαγγελίες της αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε αστείο το να γίνεται αντιπαράθεση για το κόστος της 13ης σύνταξης. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι υπόσχεται μέτρα τα οποία, όπως ανέφερε, δεν μπορεί να υλοποιήσει. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της ακρίβειας, την οποία χαρακτήρισε μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση δημιουργεί πλεονάσματα ώστε να μπορεί να στηρίζει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα διαθέσει μέχρι και το τελευταίο ευρώ από τους πόρους που μπορεί να αξιοποιήσει για την στήριξη των πολιτών. Σε κόκκινο συναγερμό έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου εν όψη της επιδείνωσης του καιρού, καλώντας τους Δήμους και τις περιφέρειες να ενεργοποιήσουν άμεσα τα τοπικά επιχρησιακά συντονιστικά όργανα. Ιδιαίτερα ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στις Σποράδες, στην Εύβοια, τη Χαλκιδική, την Πιερία, τη Μαγνησία, τη Λάρισα, την Ημαθία, τη Φιώτιδα, τη Θεσσαλονίκη, καθώς και την Αττική. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, τοπικές χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους που ενδέχεται να ξεπεράσουν τοπικά τα 80 χιλιόμετρα την ώρα. Νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων εξαπέλυσε για 13η συνεχόμενη νύχτα ο Αμερικανικός στρατός. Αναφορές για εκρήξεις σε πολλές Ιρανικές πόλεις, ενώ ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη. Μέσα στο κλίμα της αυξανόμενης έντασης, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κλιμάκωσε τη ρητορική του απέναντι στο Ιράν, δηλώνοντας ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μιας μαζικής επίθεσης. Παράλληλα, εξαπέλυσε νέα απειλητική προειδοποίηση προς το Ιράν, δηλώνοντας ότι οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν στο εξής σε πλοία, φορτία ή σε οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Ντόναλντ Τραμπ να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η επανέναρξη των εχθροπραξιών αναζωπήρωσε τους φόβους για σοβαρή και παρατεταμένη διαταραχή στις εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, με την τιμή του Brent να απογειώνεται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, ενώ αναμένονται τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Δεξίωση για τον εορτασμό της 52ης επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας θα παραθέσει στις 8 το βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Παραδίδονται το μεσημέρι στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του Ε65 από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό, ολοκληρώνοντας έναν από τους σημαντικότερους οδικούς άξονες της χώρας. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη τελετή παράδοσης. Στην Άνω Σύρο, μια 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ έχασε τη ζωή της μετά από επίθεση με μαχαίρι μέσα σε διαμέρισμα του νησιού. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας άνδρας και μια γυναίκα, οι οποίοι σύμφωνα με τις πληροφορίες υποστηρίζουν ότι ενήργησαν σε κατάσταση αυτοάμυνας. Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές. Λέμβος με 42 μετανάστες εντοπίστηκε από ένα αέριο επανδρωμένο μέσω της Frontex στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεταφορά τους στο λιμάνι. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων, με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέα παράταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών από 10% έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία. Στις 10 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα του Γεροκομείου Αθηνών, το τελευταίο αντίο στη σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABBE Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Αυτό το καλοκαίρι επιστρέφουμε εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα. Επιστρέφουμε στις ρίζες μας από ψηλά. Σας προσκαλούμε στην οπτικοακουστική έκθεση από ψηλά Returning Home. Μια βαθιά ματιά στη Φλόρινα του χθες και του σήμερα, μέσα από μνήμες που αρνούνται να χαθούν στον χρόνο. Από 29 Ιουλίου έως 7 Αυγούστου, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλόρινας.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
8: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
9: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
13: Νανίνα, το παιδί μας κάνει. Νανίνα. και παρήγγυλα. Νάνι, νάνιστ, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάρα.
14: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
15: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
16: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: δεν έπαψε να αναζητά τις εκλεκτές ψυχές, βρίσκει τρόπους να προσεγγίσει και τις πιο απρόσιτες καρδιές, εκείνες που από φόβο βρίσκονται καλά φυλαγμένες. Αυτό συνέβη και με την Αγία Χριστίνα. Ο πατέρας της, για να αποφύγει τους χριστιανούς και τη χριστιανική πίστη, την έκλεισε σε ένα πύργο με ισχυρή φρουρά ειδωλολατρών. Ο ίδιος όμως ο Χριστός την επισκέφθηκε και την έκανε φλογερή χριστιανή. Της έδωσε το όνομά του και την βάπτισε στο όνομα της Αγίας Τριάδος, γεγονός μοναδικό στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας. Γεννήθηκε στην ιστορική πόλη της Τύρου και ήταν κόρη του στρατηλάτου Ουρβανού, φανατικού ειδωλολάτρη και φοβερού διώκτη των χριστιανών. Ο Ουρβανός, θέλοντας να διαφυλάξει τη μοναχοκόρη του από την ιδεολογία των χριστιανών, την έκλεισε σε ένα πύργο και δεν επέτρεπε σε κανέναν την είσοδο παρά μόνο σε φανατικούς ειδωλολάτρες. Τον πύργο μέσα τον στόλισε με χρυσά αγάλματα των θεών ώστε να προσεύχεται σε αυτά. Και ενώ η έγκλειστη κόρη μεγάλωνε χωρίς να έχει καμία επαφή με τον έξω κόσμο, άρχισε να διαλογίζεται ότι όλα αυτά τα είδωλα δεν μπορεί να είναι Θεός. Αγναντεύοντας από το παράθυρό της την ομορφιά της φύσης, τον έναστρο ουρανό και το γλυκό φως της Δύσης, άρχισε να συμπεραίνει ότι άλλος πρέπει να είναι ο δημιουργός γης και ουρανού, εκείνος που χωρίς διακοπή δίνει την ομορφιά στη φύση. Τότε εμφανίζεται μπροστά της Άγγελος Κυρίου και της εξηγεί όλα αυτά που τόσο συγκεχημένα είχε συμπεράνει και την κατηχεί στη χριστιανική πίστη. Η Χριστίνα, μόλις διδάχθηκε την αλήθεια, έσπασε τα χρυσά γάλματα των θεών και το χρυσάφι το μοίρασε ελεημοσύνη στους πτωχούς με μια πιστή και αφοσιωμένη δούλη της. Μαθαίνοντας ο Ουρβανός πως η κόρη του έγινε χριστιανή, εξοργίστηκε. Ήρθε στον πύργο και με κάθε μέσο προσπάθησε τόσο αυτός όσο και η μητέρα της να τη μεταστρέψουν στην ειδωλολατρεία. Αφού με τις υποσχέσεις και τις απειλές τίποτα δεν κατόρθωσαν, έστειλαν στον πύργο ιερείς και φιλοσόφους για να τη μεταπίσουν εκείνη, μα τίποτα δεν πέτυχαν. Η Χριστίνα έμεινε μετακίνητη στην πίστη του Χριστού. Έρχονται και πάλι οι γονείς της και επιχειρούν με λόγια τρυφερά και συναισθηματικά να τη φέρουν στην πατρογονική τους πίστη. Η Χριστίνα, αν και συγκινήθηκε από την αγάπη τους, δεν παρασύρθηκε αλλά έμεινε εδρεωμένη στην πίστη του Χριστού. Ο πατέρας της εξαγριώθηκε τόσο που πρόσταξε τους στρατιώτες του να τη μαστιγώσουν. Εμόφυρτη, την έκλεισαν νηστική στην φυλακή για να πεθάνει από την πείνα. Άγγελος Κυρίου όμως την επισκέφθηκε, τη θεράπευσε και της πρόσφερε ουράνια τροφή. Βλέποντας ο πατέρας της ότι τίποτα δεν πέτυχε, την άλλη μέρα πρόσταξε να τη ρίξουν στη θάλασσα δεμένη με μια βαριά πέτρα για να πνιγεί. Εκεί, άγγελοι την επισκέπτονται, λύνουν την πέτρα, την βγάζουν και μάλιστα την αφήνουν να βαδίσει πάνω στα νερά. Εκείνη την ώρα, πρόβαλε μέσα σε λαμπρό φως ο ίδιος ο Χριστός με μυριάδες αγγέλων που τον υμνούσαν και ξέχναν ολόγυρα μια εξαίσια ευωδία θυμιάματος. Πλησίασε τη Χριστίνα και τη βάπτισε, βυθίζοντάς την τρεις φορές μέσα στο νερό στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Κατόπιν την εμπιστεύθηκε στον Αρχάγγελο Μιχαήλ που την έφερε και πάλι στο σπίτι του πατέρα της. Όταν έγινε γνωστή η διάσωσή της, ο πατέρας της οργισμένος πρόσταξε να την κλείσουν και πάλι στη φυλακή. Τη νύχτα όμως που ακολούθησε, ο άσπλαχνος εκείνος πατέρας πέθανε κακήν κακός. Τότε η Χριστίνα οδηγήθηκε στον διοικητή της πόλης Δίωνα για ανάκριση, όπου χωρίς κανένα φόβο, με τόλμη και παρησία, ομολόγησε την πίστη της στον Χριστό. Ο Δίων, βλέποντας την σταθερή στη χριστιανική της πίστη, την υπέβαλε σε φρικτά βασανιστήρια. Η χάρη του Χριστού όμως θεράπευε αμέσως τις πληγές της, γεγονός που προκάλεσε το θαυμασμό όχι μόνο των Δημίων, αλλά και πολλών ειδωλολατρών, με αποτέλεσμα 5.000 ειδωλολάτρες να γίνουν χριστιανοί. Οι φανατικοί ειδωλολάτρες, μην μπορώντας να υποφέρουν την ήττα αυτή, αντικατέστησαν τον Δίωνα με έναν φοβερό διώκτη των χριστιανών, τον Ιουλιανό, ο οποίος χωρίς ανάκριση έριξε την Αγία σε πειρακτωμένο καμίνι, μα οι φλόγες με τη χάρη του Κυρίου δεν την άγγιξαν καθόλου. Έπειτα την έριξε σε δηλητηρίο διερπετά, μα εκείνα της έγλειφαν φιλικά τα πόδια. Οργισμένος ο ηγεμόνας, πρόσταξε να της κόψουν τους μαστούς και τη γλώσσα. Τέλος έδωσε διαταγή να την τρυπήσουν στα πλευρά και στη καρδιά με κοντάρια και λόγχες. Για του φρικτού αυτού μαρτυρίου, η καλυπάρθενος Αγία Χριστίνα παρέδωσε το πνεύμα της στα χέρια του ουρανίου νυμφίου της, ο οποίος τη συναρρύθμισε στη χωρία των παρθενομαρτύρων Αγίων. Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι».
1: Καλημέρα. Ακούτε την Earth Florida.

πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα με την Art Florinas, καλημέρα σε όλους εσάς. Ξυπνήστε λοιπόν, ξέρω είναι λίγο δύσκολο. Βρέχει, ο καιρός λίγο πιο φθινοπορεινός. Το πάπλωμα και η κουβερτούλα λίγο βαρύ. Βέβαια κάποιοι κοιμούνται με πάπλωμα και ειδικά αυτοί που είναι στις ορεινές περιοχές. Τις τελευταίες νύχτες η θερμοκρασία ήταν ιδιαίτερα χαμηλή, όπως και κατά τις πρώτες πρωινές ώρες. Ωστόσο όμως ξυπνήστε, πάρτε το ρόφημά σας παρέα και ελάτε εδώ στη ραδιοφωνική μας ενημερωτική αυτή παρεούλα, στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς, που για σήμερα τελευταία μέρα σας κρατάμε συντροφιά μέχρι και τις 11 από τώρα, από τις 9 και κάτι. Μετά και το συναξάρι της ημέρας που ακούσαμε ποιος και γιατί γιορτάζει σήμερα. Αντί για Καστοριά και Καστοριανά νέα, που θα πάμε στην Καστοριά να δούμε τι γίνεται εκεί, γιατί πολλά συμβαίνουν μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Και με θέματα εξαπάτησης ηλικιωμένων και με σαλμονέλα. Πολλά πολλά έχει να μας πει ο συνάδελφος ο Μάριος ο Κωνσταντινίδης, που βρίσκεται στην Καστοριά και θα συνομιλήσουμε σε λίγο μαζί του. Εδώ όμως στην όμορφη μας Φλωρινίτσα τα πάντα είναι ήσυχα, πλην κάποιων εργασιών έτσι λίγο που θέλουμε πώς και πώς να τελειώνουν. Το πρωί είχαμε μία σύγκρουση οχημάτων τώρα. Πρωί-πρωί ήταν, λίγο η στροφή, λίγο τα πεζοδρόμια που διαπλατήθηκαν, λίγο δεν κάναμε καλό υπολογισμό. Κολλήσαμε λίγο στον άλλον από πίσω. Δεν ήταν μεγάλο το χτύπημα, ευτυχώς, αλλά προσοχή φίλοι μου, γι' αυτό σας λέω, ξυπνήστε, καλά. Πάρτε το ρόφημά σας, πιέστε τι είναι αυτό, νερό για να λειτουργήσει ο εγκέφαλος, καφέ, χυμό, σοκολάτα, γάλα, τσάι, ό,τι και αν προτιμάει ο καθένας και ελάτε εδώ να τα λέμε. Να σας ξυπνάμε καλά για να μην έχουμε και τέτοια αποτελέσματα. Διεθνής ημέρα αυτοφροντίδας η σημερινή, Αθηναγόρας και Χριστίνα γιορτάζουν σήμερα. Εμείς θα είμαστε μέχρι και τις 11, θα πάμε και στη γειτονική μας Καστοριά να δούμε τι γίνεται εκεί με τη σαλμονέλα, με την εξαπάτηση ηλικιωμένου ζευγαριού. Μια περίεργη έτσι υπόθεση, πραγματικά δηλαδή. Εξεπλάγινο όταν το διαβάζαμε την είδηση. Και αυτό γιατί κλήθηκε ένας 83χρονος να κάνει ένα ταξίδι από την Καστοριά μέχρι την Αθήνα για να δώσει χρήματα. Τι σας έλεγαμε τις προηγούμενες ημέρες. Ενημερώστε τους ηλικιωμένους φίλους σας, συγγενείς, συνοδοιπόρους και γενικότερα εκεί συγκατοίκους στη γειτονιά. Ακόμα και φίλος σας να μην είναι, πηγαίνετε στον ηλικιωμένο, εσείς οι λίγο νεότεροι, ενημερώστε για αυτό που γίνεται. Όπως και από τις αστυνομικές αρχές, καλό θα είναι τελικά να πηγαίνουν μήπως πόρτα-πόρτα σε τέτοιες περιφέρειες που ο αστυνομικός εκεί στην πόλη είναι πολύ κοντά.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δύο ονόματα. Απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
4: Τηλέφωνο 2385026496.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
5: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
6: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
7: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν κάμπινγκ. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
9: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
10: Παρακαλώ.
11: Η κυρία Μαρία.
10: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
11: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
9: Σας λέει ψέματα.
11: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
9: Μην τον πιστέψετε.
11: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
9: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
12: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
13: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
14: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
15: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
16: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
17: Είμαστε έτοιμοι να σαλτάρουμε.
18: Ο μαγικός κόσμος του Air Kids βουτάει στη διασκέδαση και σε μεταφέρει στα πιο απίθανα μέρη. Air Kids, αγαπημένοι ήρωες, ξεκαρδιστικές περιπέτειες και εκπομπές ειδικά για παιδιά.
19: Καλοκαιρινές διακοπές σημαίνει
18: Air Kids, το δικό μας κανάλι στο Netflix. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Τινγκ!

0: Και συνεχίζουμε λοιπόν, πριν περάσουμε στο μικρό μουσικό μας διαφημιστικό διαλυματάκι, μικρό τρόπος του Λέγκιν. Δηλαδή, κανένα πεντάλεπτο μας πήρε, αλλά εν πάση περιπτώσει επιστρέψαμε, γιατί πραγματικά μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση αυτό που έπαθε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Και λέγαμε λίγο νωρίτερα ότι ακόμα και άγνωστό σας να είναι και να είναι γειτονά σας, ενημερώστε τον για αυτές τις απάτες και την εξαπάτηση που γίνεται από κάποιους επιτίδιους ηλικιωμένους. Αφού έφτασε ένας άνθρωπος 83 ετών να ταξιδέψει από την Καστοριά μέχρι και την Αθήνα προκειμένου να δώσει χρήματα σε κάποιους υποτιθέμενους λογιστές, οι οποίοι προσποιούμενοι βέβαια τους λογιστές κατάφεραν σε 2 μέρες να αποσπάσουν χρυσές λίρες, τη μαλφή και τις οικονομίες μιας ζωής σε αυτό το ηλικιωμένο ζευγάρι. Με πιστικό ύφος ισχυρίστηκαν ότι το ζευγάρι είχε μια μεγάλη εκρεμή οφειλή στην εφορία. Κάτι που είδαμε να συμβαίνει και σε μία μαμά μιας μεγάλης ποινικολόγου, έτσι. Με πιστικό ύφος λοιπόν τους είπαν ότι έχουν οφειλή στην εφορία, η οποία πρέπει να τακτοποιηθεί άμεσα για να αποπευθούν αυστηρές κυρώσεις. Τρομοκρατημένοι ηλικιωμένοι πίστηκαν να παραδώσουν στα άγνωστα αυτά άτομα που λειτουργήσαν ως εισπράκτορες της πείρας 20 χρυσές λίρες και πλήθος χρυσαφικών ανυπολόγιστης οικονομικής αλλά και συναισθηματικής αξίας. Οι δράστες λοιπόν, διαπιστώνοντας την ευάλωτη κατάσταση των θυμάτων, δεν σταμάτησαν εκεί. Χθες λοιπόν επανήλθαν τηλεφωνικά και ισχυριζόμενοι ότι δεν έφτασαν τα χρυσαφικά και οι λίρες για να εξοφληθεί το χρέος, το δίθεν που είχαν, εφάρμοσαν μία ακραία μέθοδο χειραγώγησης, έπεισαν τον 83χρονο να μεταβεί στην τράπεζα, να σηκώσει όλες τις οικονομίες του που ανέρχονται στις 37.000 ευρώ και δεν φτάνει μόνο αυτό. Τον έκαναν τον άνθρωπο να μπει στο αυτοκίνητο χωρίς να ενημερώσει κανέναν και να ταξιδέψει μόνος του από την Καστοριά στην Αθήνα προκειμένου να παραδώσει ο ίδιος τα χρήματα στους λογιστές. Για να εξασφαλίσουν βέβαια ότι η σύζυγος δεν θα ενημερώσει την αστυνομία, την κρατούσαν απασχολημένη, μπλοκάροντας κάθε δυνατότητα εξωτερικής επικοινωνίας. Όμως κατάφερε να διακόψει την τηλεφωνική σύνδεση όταν άρχισε να παρακολουθεί ότι η ώρα περνάει και ο σύζυγος δεν επιστρέφει με τα χρήματα πίσω. Ειδοποίησε την αστυνομία γιατί κατάλαβε ότι πρόκειται περί απάτης και ότι κάτι έγινε με τον Χριστιανό. Και έτσι μετά από πολλές ώρες ο ηλικιωμένος άνδρας επικοινώνησε ο ίδιος με τη σύζυγό του και την αστυνομία. Δυστυχώς ήταν ήδη αργά, καθώς είχε φτάσει στην Αθήνα, είχε συναντήσει τους επιτηδίους και τους είχε δώσει τα 37.000 ευρώ. Αμή τι άλλο, σε όλη την Αθήνα παντού υπάρχουν κάμερες. Πώς βρήκαν μετά από τόσα χρόνια, ποιοι βάλανε γκαζάκια και λοιπά στη Μαρφίν, και ποιοι βάλαν τα γκαζάκια στην βουλευτή και έχασε την μητέρα της. Ας βρούνε και ποιος πήρε τα 37.000 ευρώ. Είναι ένα γεγονός που πραγματικά μας συγκλώνησε. Ο άνθρωπος 83 χρονών είχε το κουράγιο να πάρει το αμάξι, εμείς δεν το έχουμε το κουράγιο αυτό, και να πάει μέχρι την Αθήνα και να σκάσει και τα λεφτά. Ποιος ξέρει τι του είπανε του ανθρώπου, ποιος χρωστάει, γιατί δεν μπορεί ένας 83χρονος να χρωστάει τόσα πολλά λεφτά και να νομίζει ότι είναι τα χρωστάει με μια σύνταξη. Μήπως κάτι άλλο του είπανε. Εμένα πάντως, τι να πω, σας το έχουμε πει πολλές φορές, ενημερώστε ακόμα και τους γειτόνους σας που είναι ηλικιωμένοι για αυτές τις περιπτώσεις. Κανένας λογιστής δεν θα σας ζητήσει να πάτε χρήματα ντουκού γιατί χρωστάτε στην εφορία. Η εφορία θα σας τα πάρει από όπου μπορεί. Θέλετε από τον τραπεζικό σας λογαριασμό, θέλετε από τις καταθέσεις σας, θέλετε θα σας στείλει για να πάρει το σπίτι σας. Πάντως θα σας τα πάρει με άλλο τρόπο και δεν θα ζητήσει να δώσετε χρυσαφικά, λίρες και χρήματα στο χέρι. Τα λέμε και θα τα ξαναλέμε έως ότου πάψουν να υπάρχουν τέτοιες απάτες είτε τηλεφωνικές είτε από κοντά. Νίκος Ντούγκλας στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα κοντά μας. Περικλής Μούλης στις μουσικές επιλογές. Και όπως κάθε μέρα πιστή στο ραντεβού, μέχρι σήμερα βέβαια γιατί από Δευτέρα δεν θα λέμε μαζί το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς, δεν το κάνουμε παρέα. Παίρνουμε και εμείς λίγες ημέρες αντιούλες να ξεκουραστούμε. Όχι ότι θα πάμε πουθενά, αλλά η ξεκούραση χρειάζεται. Θα είμαστε λοιπόν μέχρι και τις 11. Έχουμε να πάμε και στο ποντιακό συναπάντημα που θα γίνει εκεί στη Λεβαία. Θα τα πούμε με την πρόεδρο του συλλόγου. Ακυρώθηκαν βέβαια κάποιες εκδηλώσεις για σήμερα, ωστόσο προετοιμάζεται ο Δήμος για την μεγάλη εκδήλωση την ερχόμενη Τρίτη, 28 του Ιούλη, με τη συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη, παρακαλώ. Ωραία πράγματα. Στην Αντιούλα να έχεις την ευκαιρία να παρακολουθείς και live ζωντανά και free, δωρεάν, έτσι. Στο νέο πάρκο της Φλώνας, ευελπιστούμε να ευνοήσουν οι καιρικές συνθήκες, γιατί λένε από Κυριακή και πάλι καλοκαίρι. Εμείς λοιπόν θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 11 για να τα πούμε όλα αυτά. Μείνετε στην παρεούλα μας, το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς, ξυπνήστε και πάρτε το ρόφημά σας παρέα για να τα λέμε. Πάρτε και μια ομπρελίτσα καθώς πάτε να βγείτε, αν δεν έχετε δει τι καιρό κάνει έξω, βρέχει. Θα σας χρειαστεί. Καλημέρα, καλημέρα, μείνετε στην παρεούλα μας.
1: Buenas noches, hola. Oh, yeah.

Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: Απόλαυσε το καλοκαίρι σου.
1: Ταινίες που αγαπάς.
0: Σειρές που κολλάς.
1: Ντοκιμαντέρ που ταξιδεύεις.
0: Παιδικά που διασκεδάζεις.
1: Συναρπαστικές ιστορίες για μικρούς και μεγάλους.
0: Από που θες.
1: Όποτε θες. Αυτό είναι καλοκαίρι.
0: Netflix. Η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ. Live streaming, on demand, χωρίς χρέωση.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Ειδήσεις.
2: Καλησήμερα κυρίες και κύριοι, ακούτε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινα. Στο μικρόφωνο Θωμαία Δάμου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ντούγκλας. Περισσότερους από 3.000 πρωτοετής φοιτητές και φοιτήτριες, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των βάσεων εισαγωγής 2026, υποδέχεται το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, καταγράφοντας αύξηση περίπου 10% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Σε μια περίοδο ιδιαίτερα απαιτητική για τη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση, το αποτέλεσμα αυτό αποτελεί μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Μια απίστευτη υπόθεση εξαπάτησης με θύματα ένα ηλικιωμένο ζευγάρι συγκλονίζει την τοπική κοινωνία της Καστοριάς τα τελευταία 2-24 ώρα. Οι δράστες, προσποιούμενοι τους λογιστές από την Αθήνα, κατάφεραν μέσα σε μόλις 2 ημέρες να αποσπάσουν χρυσές λίρες, τη μαλφή και τις οικονομίες μιας ζωής από ηλικιωμένο ζευγάρι στο χωριό του Δήμου Άργους Οριστικού Καστοριάς. Με πιστικό ύφος, ισχυρίστηκαν ότι το ζευγάρι είχε μια μεγάλη εκκρεμία οφειλή στην εφορία, η οποία έπρεπε να τακτοποιηθεί άμεσα για να αποφευθούν αυστηρές κυρώσεις. Οι ηλικιωμένοι πίστηκαν να παραδώσουν σε άγνωστα άτομα που λειτουργούσαν ως εισπράκτορες της πύρας περίπου 20 χρυσές λίρες και πλήθος χρυσαφικών ανυπολόγησης οικονομικής αλλά και συναισθηματικής αξίας. Οι δράστες, διαπιστώνοντας την ευάλωτη κατάσταση των θυμάτων, δεν σταμάτησαν εκεί και την επόμενη μέρα επανήλθαν τηλεφωνικά, ισχυριζόμενοι ότι τα χρυσαφικά δεν επαρκούσαν για την εξόφληση του δίθεν χρέους. Εφαρμόζοντας ακραία μέθοδο χειραγώγησης, κατάφεραν και έπεισαν τον 83χρονο σύζυγο να μεταβεί στην τράπεζα και να σηκώσει όλες τις οικονομίες του, που ανέρχονταν σε 37.000 ευρώ περίπου, ενώ τον αντάγκασαν να μπει στο αυτοκίνητό του χωρίς να ενημερώσει κανέναν και να ταξιδέψει μόνος του από την Καστοριά στην Αθήνα, προκειμένου να παραδώσει ο ίδιος τα χρήματα στους λογιστές. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται το νοσοκομείο της Καστοριάς από το περασμένο Σάββατο μέχρι και σήμερα, καθώς καταγράφηκε ταυτόχρονη προσέλευση αρκετών νεαρών ατόμων, ανάμεσά τους και πολλά παιδιά, με συμπτώματα που αρχικά έμοιαζαν με απλή γαστρεντερίτιδα, αλλά οι εργαστηριακές εξετάσεις αρκετούς ασθενείς έδειξαν τελικά σαλμονέλα, γεγονός που μετατρέπει το περιστατικό από πιθανή ιογενή γαστρεντερίτιδα σε βακτηριακή λίμωξη πιθανής τροφιμογενούς ή υδατογενούς προέλευσης. Πληροφορίες από γονείς και άλλες πηγές αναφέρουν ότι αρκετοί από τους ασθενείς είχαν βρεθεί τις τελευταίες ημέρες στον ίδιο χώρο, ενώ υπάρχουν και αναφορές που συνδέουν τα περιστατικά με την κατανάλωση συγκεκριμένου προϊόντος. Ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για κοινή πηγή μόλυνσης ή συγκεκριμένο επιδημιολογικό παράγοντα. Η ίδια ερεύνηση συνεχίζεται με τον ΕΟΔΗ να έχει ήδη συλλέξει δείγματα και να αναμένονται τα αποτελέσματα. Σε ηλικία 77 ετών έφυγε από τη ζωή ο γνωστός Έλληνας συνθέτης, λογοτέχνης και καθηγητής Πανεπιστημίου Γιώργος Σταυριανός, με καταγωγή από το Ηράκλειο, που τα τελευταία χρόνια ζούσε στη Φλόρινα ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, με ενεργό δράση στα κοινά και πολιτιστικά δρόμενα της περιοχής. Η εξόδιος ακολουθία για το τελευταίο αντίο θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι. Ακούσατε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινας.
0: Διαφημίσεις.
3: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Legrand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
6: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
5: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
6: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
5: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
7: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
8: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
7: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
9: Αυτό το καλοκαίρι επιστρέφουμε εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα. Επιστρέφουμε στις ρίζες μας από ψηλά. Σας προσκαλούμε στην οπτικοακουστική έκθεση από ψηλά Returning Home. Μια βαθιά ματιά στη Φλόρινα του χθες και του σήμερα, μέσα από μνήμες που αρνούνται να χαθούν στο χρόνο. Από 29 Ιουλίου έως 7 Αυγούστου, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλόρινας.
0: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Φλόρινας.
10: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
11: Καλέσατε την εταιρεία Gender and Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
12: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
13: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
14: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
15: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
16: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Και συνεχίζουμε λοιπόν εμείς εδώ στην δεύτερη ώρα της σημερινής μας ενημερωτικής αυτής διαδρομής, στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Ξυπνήστε λοιπόν και ελάτε στη ραδιοφωνική μας αυτή παρεούλα, πίνοντας το ρόφημα της προτίμησής σας. Κάνουμε το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς για την επικαιρότητα της Φλώνας, της Καστοριάς αλλά και όλης της Δυτικής Μακεδονίας. Και λέγαμε λίγο νωρίτερα για την περιοχή της Καστοριάς, για τον 83χρονο που πίστηκε να μεταβεί μέχρι την Αθήνα να οδηγήσει και να πάει να παραδώσει 37.000 ευρώ. Πάμε και σε ένα άλλο θέμα που έβαλε σε επιφυλακή το νοσοκομείο της Καστοριάς, που βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς καταγράφηκε ταυτόχρονη προσέλευση αρκετών νεαρών ατόμων ανάμεσά τους και πολλά παιδιά με συμπτώματα που αρχικά έμοιαζαν με απλή γαστρεντερίτιδα, όμως οι εργαστηριακές εξετάσεις σε αρκετούς ασθενείς έδειξαν τελικά σαλμονέλα, γεγονός που μετατρέπει το περιστατικό από πιθανή ιογενή γαστρεντερίτιδα σε βακτηριακή λίμωξη πιθανής τροφιμογενού ή υδατογενούς προέλευσης. Δηλαδή κάτι φάγανε, κάτι ήπιανε και πάθανε τη σαλμονέλα. Προσοχή λοιπόν, όπου και αν πηγαίνετε έξω τώρα, επειδή είναι πολύ ανεβασμένη η θερμοκρασία και πολύ ζέστη, και κυρίως σε κάτι πανηγύρια, σε κάτι άλλα εξωτερικά, θέατρα, κινηματογράφους κλπ. Προσέχετε τι τρώτε, γιατί βλέπουμε συνεχώς το τελευταίο διάστημα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος να παθαίνουν οι άνθρωποι προβλήματα από αυτά που έχουν φάει σε πανηγύρια, σε λατρευτικές, θρησκευτικές και όχι μόνο εκδηλώσεις, αλλά και πηγαίνοντας να παρακολουθήσουν κάποια εκδήλωση. Και μια που λέμε για εκδηλώσεις, να πούμε πως το πολιτιστικό καλοκαίρι του Δήμου Φλόρνας δεν σταμάτησε εδώ, επειδή δεν θα έχουμε εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Είναι και η βροχόπτωση, είναι το ότι ακυρώθηκαν και κάποιες εκδηλώσεις. Την Τρίτη όμως, 28 του Ιούλη, στις 9 η ώρα στο Νέο Πάρκο Φλόρνας, συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη. Έτσι συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι. Και την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 9 η ώρα, ανοιχτή προπόνηση Brazilian Jiu Jitsu με την συμμετοχή της ομάδας Warehouse. Και την Παρασκευή 31 στις 9 στον Άβλιο Χώρο πρώτου και δεύτερου Δημοτικού Σχολείου Φλώνας, Γη της Επαγγελίας, θεατρική παράσταση από το Διπεθέ Κοζάνη σε σκηνοθεσία Γεωργίας Μαυραγάνη. Και δεν είναι μόνο οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Φλώνας που συνεχίζουν την επόμενη εβδομάδα. Είναι και άλλες εκδηλώσεις που θα τις πούμε λίγο μετά το μουσικό μας διαλυματάκι, για να συνδεθούμε τηλεφωνικά με την πρόεδρο του Ποντιακού Συλλόγου Λεβέας για το Ποντιακό Συναπάντημα, το ένατο που θα γίνει στην περιοχή της Λεβέας το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 του Ιούλη, με ένα πολύ ωραίο τρέιλερ που έχει βγάλει ο Σύλλογος.

0: Για εσάς λοιπόν μόνο να κάνετε ένα ταξιδάκι, το αξίζετε. Άλλωστε μετά από έναν τόσο βαρύ μακρύ χειμώνα, με υποχρεώσεις, με προβλήματα, με τρεξίματα, σας αξίζει λοιπόν ξεκούραση όπου και αν είναι αυτή, αλλά εμείς σας προσκαλούμε να έρθετε εδώ στην περιοχή μας, γιατί εκτός από τις λίμνες μας, τις ομορφιές μας, τα βουνά μας και όλα τα καλά που έχουμε ως περιοχή, έχουμε και όμορφες πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων και το Ποντιακό Συναπάντημα, το ένατο τον αριθμό, που θα διοργανωθεί για άλλη μια χρονιά στην Λεβαία της Φλόρινας, του Αμιντέου της Φλόρινας. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την πρόεδρο του Ποντιακού Συλλόγου εκεί Λεβαίας, την κυρία Κατερίνα Μαυρίδου. Καλή σας ημέρα, κυρία Μαυρίδου. Δεν μας ακούει, κυρία Μαυρίδου. Μας ακούτε?
1: Καλημέρα, ναι, τώρα σας ακούω.
0: Μας ακούτε τώρα. Βρίσκεστε στο δρόμο, να το πούμε αυτό, για να διευκρινίσουμε και για την ποιότητα του ήχου που είναι τηλεφωνική. Θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για το Ποντιακό Συναπάντημα που θα γίνει, με ένα πολύ ωραίο τρέιλεράκι που έχετε δημιουργήσει. Καλείτε όλους τους πολίτες, κατοίκους αλλά και επισκέπτες στο Ποντιακό αυτό συναπάντημα που θα ξεκινήσει το Σάββατο και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 25 και 26 του Ιούλια, έτσι.
1: Ναι, πολύ σωστά. Είναι το ένα Ποντιακό Συναπάντημα. Είναι ο θεσμός που έχουμε δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια και κάθε χρόνο έχουμε μεγάλη αίσθηση από τον κόσμο. Είναι πολύ ευχαριστώ το ότι είμαστε στην τους χαρούμε όλους να έρθουν για ένα πολύ πλήρωτο Σαββατοκυριακό με πάρα πολύ ωραίες φωνές. Αυτό ευχαριστούμε πάρα πολύ με τον κόσμο.
0: Δεν ακούγεστε καθόλου καλά, κυρία Μαυρίδου. Είναι ένα πολύ ωραίο συναπάντημα, όπως είπατε, με πολλή μουσική, χορό, γλέντι μέχρι το πρωί, έτσι.
1: Πολύ σωστά, ναι, ναι, συγγνώμη για τον ήχο. Είμαι στο δρόμο και μάλλον δεν είναι καλό σήμα.
0: Μάλλον δεν έχετε καλό σήμα. Να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας αποδεσμεύσω για να συνεχίσετε και το ταξίδι σας. Όσοι βέβαια βρεθείτε εδώ στην περιοχή, βρεθείτε προς την περιοχή της Λεβαίας, βρεθείτε προς την περιοχή και του Αμιντέου αλλά και της Φλόρινας γενικότερα, αξίζει να πάτε και στο Ποντιακό αυτό συναπάντημα, να χορέψετε, να γλεντήσετε, να περάσετε καλά μέχρι το πρωί και φυσικά θα το λέμε κάθε φορά εμείς αυτό, ότι όταν πάτε σε τέτοιες εκδηλώσεις, σε πάρτι, σε γλέντια, σε πανηγύρια, σε χαρές κλπ. Και πίνετε, γιατί καλώς κάνετε και πίνετε, μια φορά μωρέ χαίρεται ο άνθρωπος, αλλά μην πιάνετε τη μόνη μετά. Και αυτό για να φτάσουμε όλοι σίγουρα και γρήγορα στο προορισμό μας και να μπορέσουμε να χαρούμε και τις υπόλοιπες εκδηλώσεις που θα έχει το επόμενο διάστημα, να χαρούμε το καλοκαίρι, να χαρούμε τις στιγμές, γιατί η ζωή είναι στιγμές, φίλοι μου, και θα πρέπει να τις χαιρόμαστε και όχι να τις χαιρόμαστε για λίγο και μετά παίρνοντας το τιμόνι και πίνοντας να σκοτώσουμε και τον εαυτό μας αλλά και τους υπόλοιπους που κινούνται στο δίκτυο. Καλά κάνετε, να πάτε, να διασκεδάσετε, να περάσετε καλά, αλλά τιμόνι μην πιάσετε στα χέρια.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπόνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
4: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
5: Τηλέφωνο 2385-026-496.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
6: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
7: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
8: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
9: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
10: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Εδώ λοιπόν στο τελευταίο μας μισάωρο για τη σημερινή μας αυτή δίωρη ενημερωτική παρέα. Το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς που σας κρατάμε στην τροφιά καθημερινά για τις τελευταίες μέρες που πέρασαν, 9 με 11, το επόμενο διάστημα 10 με 11, όταν επιστρέψουμε και εμείς από την αδειούλα μας. Πάμε να ακούσουμε όμως τι είπε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, ο κύριος Γιώργος Αμανατίδης, κατά τη διάρκεια της τελετής εγγενείων του Ε65, του δρόμου που θα συνδέσει και θα φέρει τη Δυτική Μακεδονία πιο κοντά με την Αθήνα, και από 5.30 με 6 ώρες θα κάνουμε μόλις 4 ώρες για να πάμε στην αγαπημένη μας, πολύ μακρινή, έτσι, από μακριά αγαπημένη Αθήνα.
1: Μια περιοχή μοναδικής φυσικής ομορφιάς, η οποία αναδεικνύεται μέσα από το εμβληματικό έργο που συνδέει τη στερεά Ελλάδα με τη Δυτική Μακεδονία. Καλούμε στο βήμα τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κύριο Γιώργο Αμανατίδη.
2: Κύριε Πρωθυπουργέ και Δήμον, αγαπητοί παρευρισκόμενοι, σήμερα, στο σημείο αυτό, στο 167ο χιλιόμετρο, κλείσαμε ένα ραντεβού. Εδώ συναντώνται η αποτελεσματικότητα, η τεχνική επάρκεια και η ποιότητα με τις μεγάλες δυνατότητες της χώρας και της περιοχής μας. Εδώ συναντώνται η συνέπεια λόγων και πράξεων. Εδώ κλείνει ένας κύκλος δεκαετιών και ανοίγει ένας κύκλος προοπτικής. Ο δρόμος αυτός μας θυμίζει τη χώρα που θέλουμε να έχουμε. Είναι ένας σημάντας που φέρνει την νότια και την κεντρική Ελλάδα πιο κοντά στη Βόρειο Ελλάδα, πιο κοντά στα σύνορα της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η έκφραση ενός οράματος που όλοι έχουμε για τη χώρα μας. Μια Ελλάδα, αλλά και τη Δυτική Μακεδονία, τις περιφέρειές μας στη Βόρειο Ελλάδα, ως υποσύνολο αυτής, με υποδομές και με ευκαιρίες. Μια περιοχή ελκυστική, γιατί έχει αξία, που έργα του μεγέθους αυτού της δίνουν υπεραξία. Πιο κοντά στη Δυτική Μακεδονία που είμαστε τώρα, της δύσκολης περίοδου που περνάει στο διάστημα αυτό, αλλά των τεράστιων δυνατοτήτων που έχει για την ανάπτυξη. Πιο κοντά στη Δυτική Μακεδονία και στις άλλες περιφέρειες των 14 λιμνών, των χιονοδρομικών κέντρων, των βυζαντινών εκκλησιών, των προστατευόμενων περιοχών, των πέτρινων γεφυριών, της αγροδιατροφής και της νέας επιχειρηματικότητας, την οποία στηρίζουμε και σε αυτήν επενδύουμε, με γνώση και με κίνητρα. Ο Ε65 επιθυμούμε, προσπαθούμε και προγραμματίζουμε να αποτελέσει άξονα μεταφοράς προϊόντων και υπηρεσιών από τις περιοχές μας και όχι εύκολης φυγής των κατοίκων της. Να αποτελέσει το συνδετικό κρίκο μεταξύ των μετεώρων και της περιοχής της Πίνδου, και να συμβάλλει στην υπεραξία που δίνει η νέα στρατηγική που ξεδιπλώνουμε, δημιουργώντας ένα καινούριο πλέον τουριστικό προϊόν. Να αποτελέσει δείκνιο με την Εγνατία, με την Παθέ και την Ιόνια Οδό και να ενισχύσει τη διασυνδεσιμότητά τους. Να αποτελέσει το συγκριτικό μας πλεονέκτημα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και σαν αποτέλεσμα αυτής τη δημιουργία θέσεων εργασίας και εισοδήματος και επομένως να συμβάλλει στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Να αυξήσει την κινητικότητα ανθρώπων και μέσων και να απμοχλεύσει την αναπτυξιακή δυναμική των περιοχών μας. Να αναδείξει ευκαιρίες που βρίσκονται σε λίθαργο και να προσφέρει σε αυτές παραγωγική αξία. Να συμβάλλει στη μετεξέλιξη του παραγωγικού μοντέλου της Δυτικής Μακεδονίας, βελτιώνοντας την ελκυστικότητα και την ανταγωνιστικότητά της. Να βελτιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα των πόρων που επενδύονται στο πλαίσιο των πολιτικών και των χρηματοδοτικών εργαλείων της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Ο Ε65 ευχόμαστε όλοι να δράσει ως πολλαπλασιαστής, ως επιταχυντής των εξελίξεων και στη Δυτική Μακεδονία, συμπληρωματικά και με όλα τα άλλα τα έργα τα οποία υλοποιούν στις περιοχές μας. Ένα οικοσύστημα υποδομών δημιουργείται, όπως ο Ε65, που μπορεί να στηρίξει πιο αποτελεσματικά το οικοσύστημα καινοτομίας που εγκρίναμε ως Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας και αναμένεται να αποτελέσει νόμο του κράτους. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις, αλλά και τις διαφαινόμενες προοπτικές, κύριε Πρωθυπουργέ, Σας ευχαριστούμε γιατί πάντοτε έχετε ανοιχτό ένα διάβολο επικοινωνίας μαζί μας για τις ανάγκες και τις προοπτικές της περιοχής μας. Και αυτό το λέω με θεσμική ειλικρίνεια. Μεταφορικά σας προτρέπω και σας καλώ να χρησιμοποιήσετε τον δρόμο αυτό για να επισκέπτεστε πιο τακτικά την περιοχή μας και να γίνετε ο επιταχυντής των αναγκαίων αλλαγών για την προσαρμογή του παραγωγικού της μοντέλου. Η Δυτική Μακεδονία δεν αναζητά την ευκολία, αναζητά την ευκαιρία. Αγαπητοί παρευρισκόμενοι, κάποια έργα ταυτίζονται με το δημιουργό τους. Αυτό το έργο θα λέμε ότι έγινε με πρωθυπουργό εσάς κύριε Πρόεδρε, με υπουργό εσάς κύριε Δήμα, από εσάς κύριε Περιστέρη. Αλλά για όλους εμάς, για τη χώρα και για τους πολίτες. Γι' αυτό δεσμευόμαστε να το αξιοποιήσουμε παραγωγικά. Εμείς αναγνωρίζουμε το έργο, το ταυτίζουμε με το χρόνο και τα πρόσωπα και αισθανόμαστε ότι αποτελεί απόδειξη μιας Ελλάδας που αλλάζει, στην οποία θέλουμε να είμαστε ενεργά συμμετέχοντες. Καλοτάξιδο.

Greece. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην Ελλάδα, μας είπε το τραγουδάκι, ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, όπως θέλετε, πείτε το. Πάντως σημασία έχει ότι η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που οι ξένοι λατρεύουν για τον ήλιο, τη θάλασσα, την ομορφιά της, τα ωραία φαγητά της, τους ωραίους ανθρώπους, και αυτό είναι που μας βάζει στο στόχαστρο πάρα πολλές φορές, το έχουμε πει. Αφήστε που είναι μια περιοχή όπου οι περισσότεροι κοιτάνε πώς θα στήσουν τα φωτοβολταϊκά και τις ανεμογεννήτριες, έτσι, να λάβουμε λίγο από πάνω από το διάστημα, να έχουμε αυτή την ενεργειακή πράσινη μετάβαση, που βέβαια δεν είναι και πάντα τόσο όσο πρέπει, και πολλές φορές καλούμαστε να παίρνουμε ρεύμα και πολλού, μια που κλείσαμε τώρα τα δικά μας τα εργοστάσια. Και επειδή αναφέρομαι σε εργοστάσια Λιγνίτη, να πούμε ότι υπάρχει για άλλη μια φορά διαμαρτυρία από την τοπική κοινότητα Χλάδα στην Επιτροπή Αγώνα, που τα ρίχνει εμέσως πλην σαφών με ανακοίνωση στο Προεδρείο της τοπικής κοινότητας Αχλάδας για το ότι άλλα συμφωνήσανε πριν 1,5 χρόνο, για άλλα πράγματα συλλέξανε υπογραφές και τελικά άλλα βλέπουν να έρχονται στο κεφάλι τους, αφού σκάβουν δίπλα από τα σπίτια τους, αφού δεν έχουν αποζημιωθεί, αφού δεν θέλουν να μετακινηθεί ένα μέρος του χωριού, παρά μόνο ένα μέρος όπου υπάρχει ο Λιγνίτης και εκμεταλλεύεται η εταιρεία που έχει πάρει την εκμετάλλευση των ορυχείων εκεί της περιοχής, και καλούνε όλους τους υπεύθυνους, τους φορείς και όλους όσοι εξακολουθούν να κάνουν πως δεν βλέπουν την πραγματικότητα όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, να είναι δίπλα τους στις επόμενες δυναμικές κινητοποίησεις αλλά και στις πρόσθετες νομικές ενέργειες που θα ακολουθήσουν, ώστε να διεκδικήσουν τα αυτονόητα δικαιώματά τους στην προστασία της ζωής, στην υγεία, των περιουσιών και, του ίδιου του τόπου. Είναι ένα θέμα που το έχουμε δει, το έχουμε ξαναδεί, ξανακάνουν οι άνθρωποι συνεχώς κινητοποίησεις, υπάρχουν όμως οι συμβάσεις υπογεγραμμένες στο παρελθόν που κάποια κομμάτια του χωριού είχαν από τότε συμφωνηθεί ότι θα πάρθουν από την εταιρεία για να πάρουν και το λιγνίτη που βρίσκεται κάτω εκεί στην περιοχή. Όμως επειδή ένα κομμάτι δεν έχει λιγνίτη, δεν θέλει να το πάρει η εταιρεία. Εκεί υπάρχει ένσταση από τους κατοίκους που σου λέει: γιατί βρε αδερφέ να σκάβετε δίπλα από τα σπίτια μας επειδή δεν θέλετε να τα πάρετε, πάρτε τα, κάντε ό,τι θέλετε και εμείς θα πάμε κάπου αλλού να ζήσουμε. Αλλά δώστε μας και ένα χρήμα που πρέπει, έτσι. Είναι και αυτό. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι απασχολεί και την τοπική κοινότητα Χλάδα, τους λιγοστούς κατοίκους που έχουν παραμείνει. Εμείς όμως, πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ενημερωτική διαδρομή, να σας πούμε πως την Κυριακή 26 του Ιουλίου η Τροχέα της Φλόρινας έχει εκδώσει δελτίο σχετικά με την απαγόρευση και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας παντός οχήματος στη λεωφόρο Μητροπολίτη Αυγουστινού Γκαντιώτη από τη διασταύρωση με την οδό 25 Μαρτίου ως τη διασταύρωση με την οδό Ταγματάρχου Φουλεδάκη, 25 Μαρτίου από τη διασταύρωση με τη λεωφόρο Μητροπολίτη Αυγουστίνου Γκαντιώτη ως τη διασταύρωση με την οδό Μεγάλο Αλεξάνδρου, Μεγάλο Αλεξάνδρου από την πλατεία Γεωργίου Μόδη ως τη διασταύρωση με την οδό Ταγματάρχου Φουλεδάκη, Στεφάνου Δραγούμη από την πλατεία Γεωργίου Μόδη ως τη διασταύρωση με την οδό Νίκολαο Χάσου, Μητροπόλεως, Μητροπολίτου Ιανακίου, Μεγαρόβου και πλατεία Γεωργίου Μόδη. Οπότε μη σταθμεύσετε, μην πάτε προς τα εκεί. Την Κυριακή από τις 6 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ είναι και οι εκδηλώσεις που έχουμε για τον εορτασμό του πολιούχου μας Αγίου Παντελήμωνα την Δευτέρα, και από την Παρασκευή ξέρετε ότι γίνεται η λειτουργία του Εσπερινού, γίνεται και η περιφορά της εικόνας. Γι' αυτό θα υπάρχει και αυτή η απαγόρευση της στάθμευσης αλλά και κυκλοφορίας. Να ευχηθούμε βέβαια εμείς χρόνια πολλά στην Παρασκευή, στο Παρασκευά που γιορτάζουν την Κυριακή, στο Παντελή που γιορτάζει τη Δευτέρα, σε όλους όσοι έχετε την τιμητική σας, γιατί εμείς θα τα ξαναπούμε ξανά τον Αύγουστο. Να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε, να χαλαρώσετε, να γεμίσετε δυνάμεις, να γεμίσετε τις μπαταρίες σας όπου και αν πάτε, και εδώ να μείνετε. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να παρακολουθήσουμε κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν μαζί σαν πρόσωπα από αρχές Αυγούστου και μετά τις 5-6, 7, 8, 9, 10. Καλό 15 Αύγουστο και μετά δηλαδή.
Εσείς όμως θα είστε εδώ στην Ερτ Φλόρινας, θα έχουμε τις εκπομπές μας, Περικλής Μούλης, μέρα μεσημέρι, Λένε Ελευθερίου, με μια αγκαλιά τραγούδια, ο συνάδελφος ο Μάριος Κωνσταντινίδης με νεότερα από την Καστοριά και από τη Φλόρινα. Η Ερτ θα είναι εδώ για να σας ενημερώνει όπως πάντα. Βέβαια όχι με τη δικιά μου γλυκιά καλημέρα, αλλά θα σας ενημερώνουμε. Καλημέρα να έχουμε, να περάσετε όμορφα και θα τα πούμε ξανά αρχές μέσα Αυγούστου.

Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, δεν θα ανοίξω το πουγγί για να υπόσχομαι πράγματα τα οποία δεν θα υλοποιήσω, ανέφερε κατηγορηματικά ο Πρωθυπουργός στην εφόλη συνέντευξή του στο Open και τόνισε: δρομολογούμε και παραδίδουμε πολλά έργα υποδομής, απορρίπτοντας τη σύνδεσή τους με τον εκλογικό χρόνο. Ενώ πρόσθεσε ότι για την κυβέρνηση η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε την πρώτη ημέρα μετά τις εκλογές. Αναφερόμενος στις οικονομικές εξαγγελίες της αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε αστείο το να γίνεται αντιπαράθεση για το κόστος της 13ης σύνταξης. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι υπόσχεται μέτρα τα οποία, όπως ανέφερε, δεν μπορεί να υλοποιήσει. Ενώ αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι η μεσαία τάξη θυμάται πολύ καλά την εμπειρία της φοροεπιδρομής του 2015. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της ακρίβειας, την οποία χαρακτήρισε μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση δημιουργεί πλεονάσματα ώστε να μπορεί να στηρίζει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα διαθέσει μέχρι και το τελευταίο ευρώ από τους πόρους που μπορεί να αξιοποιήσει για τη στήριξη των πολιτών. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση, ο ΠΚΠ αναγνώρισε ευθέως την κυβερνητική καθυστέρηση στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Για τον Αντώνη Σαμαρά, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει σήμερα πεδίο συνεννόησης μαζί του. Το αδιαχώρητο επικρατεί από νωρίς το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων προς τα νησιά και τους δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς. Τα πλοία αναχωρούν με ιδιαίτερα υψηλές πληρότητες, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση τόσο στους χώρους του λιμανιού, όσο και στο γύρο οδικό δίκτυο. Στο μεταξύ, ραγδαία επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός, καθώς ο καύσωνας δίνει τη θέση του σε ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Σε κόκκινο συναγερμό έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική, μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά το κύμα αεροπορικών πληγμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Εκρήξεις σημειώθηκαν σε αρκετές Ιρανικές πόλεις, ενώ η Ουάσιγκτον ανεβάζει τους τόνους απέναντι στην Τεχεράνη. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μαζικής επίθεσης. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε ότι, όπως είπε, η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Αμερικανό πρόεδρο να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για μια συμφωνία. Η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών εντείνει και τις ανησυχίες στις διεθνείς αγορές για πιθανές διαταραχές στις εξαγωγές πετρελαίου, με την τιμή του Brent να φτάνει τα $100 το βαρέλι. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Δεξίωση για τον εορτασμό της 52ης επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας θα παραθέσει στις 8 το βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Παραδίδονται το μεσημέρι στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του Ε65 από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή παράδοσης. Ομαλά εξελίσσεται η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρο Τσάπαλο, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Όπως ανέφερε, έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 6.650.000 φορολογικές δηλώσεις, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών υπενθύμησε ότι οι φορολογούμενοι που δεν έχουν ακόμη υποβάλει δήλωση έχουν περιθώριο έως τα μεσάνυχτα σήμερα για να το πράξουν εμπρόθεσμα. Ο κ. Τσάπαλος αναφέρθηκε και στο νέο σύστημα αποτύπωσης οφειλών προς το δημόσιο και τους χρηματοπιστωτικούς φορείς, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα ολοκληρωμένο τηρεσία. Όπως εξήγησε, με τη συνένεση του πολίτη, μια τράπεζα θα μπορεί να αντλεί στοιχεία για τις οφειλές του, ώστε να έχει πλήρη εικόνα της πιστοληπτικής του ικανότητας και να του υποβάλει ενδεχομένως βελτιωμένη πρόταση δανειοδότησης. Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα για το θάνατο 40χρονης εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ έξω από κατοικία στη Σύρο. Ο 41χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας, φέρεται να υποστήριξε ότι βρισκόταν σε άμυνα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία. Την ίδια ώρα η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη, καθώς από τα μέχρι στιγμή στοιχεία δεν προέκυψε εμπλοκή της στον θανάσιμο τραυματισμό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών από 10% έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρα, από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπόνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά. Λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
8: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Αυτό το καλοκαίρι επιστρέφουμε εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα. Επιστρέφουμε στις ρίζες μας από ψηλά. Σας προσκαλούμε στην οπτικοακουστική έκθεση από ψηλά Returning Home. Μια βαθιά ματιά στη Φλόρινα του χθες και του σήμερα, μέσα από μνήμες που αρνούνται να χαθούν στον χρόνο. Από 29 Ιουλίου έως 7 Αυγούστου, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλόρινας.
0: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Φλόρινας.
13: 46ο εκτό River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν κάμπινγκ. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τη σκηνή σας και λάτε.
14: Χορηγός επικοινωνίας Ερτ Φλόρινας.
15: Μέρα. Μεσημέρι.
16: Ερτ Φλόρινας.
15: Μουσική.
16: Μουσική. 96,6.
17: Stay tuned.
15: Ενημέρωση.
16: Και 99,1 στα FM.
15: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Μέρα, μεσημέρι.
2: Ήλιος, φύση, θάλασσα, Ελλάδα. ΕΡΑ Φλόρινας.

0: Ταξί, ταξί.
1: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
0: Θα σου πω, πρώτα πάμε στο περίπτερο για εφημερίδα.
1: Συγγνώμη ρε φίλε, παίρνεις ταξί για να πας στο περίπτερο?
0: Πελάτης είμαι και ό,τι και να κάνω έχω δίκιο, εντάξει.
1: Okay.
0: Και να σου πω, καθώς πάμε για εφημερίδα, αυτό το ταχτυρτή γίνεται να αλλάξει.
1: Και τι να βάλω?
0: Βάλε καμιά διαφήμιση μαέστρο.
1: Έγινε.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABBE Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
4: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
5: Τηλέφωνο 2385-026-496.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
6: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
7: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
8: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Επιθυμητή η συνένεση.
10: Φοβερός.
11: Υπέροχος.
10: Υπέροχος.
11: Σ' αρέσει.
10: Πάρα πολύ. Τον ακούω κάθε μέρα.
12: Μέρα μεσημέρι. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μουλής.
13: Playing the music you love.

0: ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Μέρα, μεσημέρι.
2: Καλοκαίρι με ήλιο, θάλασσα και αποδράσεις στην ελληνική ύπαιθρο. Ζήστε τις διακοπές σας συντονισμένοι στην ΕΡΤ Φλόρινας.

0: Μουσική. Music. Get ready.
1: Attention.
0: Μέρα, μεσημέρι. Μουσική.
2: Ερτ Φλόρινας. Turn up the bass. 96,6 και 99,1 στα FM.
3: Ακούτε την εκπομπή μας
0: μέρα, μέρα, μέρα, μεσημέρι, μεσημέρι, μεσημέρι, μέρα, μεσημέρι.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
1: Έτσι. Μέρα, μεσημέρι.
2: Ω μαγεία.
3: Δίδυσου στο όνειρο.
4: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο. Δεν θα ανοίξω το πουγγί για να υπόσχομαι πράγματα τα οποία δεν θα υλοποιήσω, ανέφερε κατηγορηματικά ο Πρωθυπουργός στην εφόλη συνέντευξή του στο Open και τόνισε. Δρομολογούμε και παραδίδουμε πολλά έργα υποδομής, απορρίπτοντας τη σύνδεσή τους με τον εκλογικό χρόνο, ενώ πρόσθεσε ότι για την κυβέρνηση η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε την πρώτη μέρα μετά τις εκλογές. Αναφερόμενος στις οικονομικές εξαγγελίες της αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε αστείο το να γίνεται αντιπαράθεση για το κόστος της 13ης σύνταξης. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι υπόσχεται μέτρα τα οποία, όπως ανέφερε, δεν μπορεί να υλοποιήσει. Ενώ αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι η μεσαία τάξη θυμάται πολύ καλά την εμπειρία της φοροεπιδρομής του 2015. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της ακρίβειας, την οποία χαρακτήρισε μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση δημιουργεί πλεονάσματα ώστε να μπορεί να στηρίζει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα διαθέσει μέχρι και το τελευταίο ευρώ από τους πόρους που μπορεί να αξιοποιήσει για την στήριξη των πολιτών. Απαντώντας στην κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των Έλληνο-Τουρκικών, υπογράμμισε πως στόχος του από το 2019 είναι η ενίσχυση της αποτρεπτικής δυνατότητας της χώρας. Θέλω η Ελλάδα να έχει τέτοια αποτρεπτική δύναμη που κανείς να μην μπορεί να διανοηθεί να αμφισβητήσει έμπρακτα την κυριαρχία της, και εκεί ακριβώς βρισκόμαστε σήμερα, τόνισε. Και πρόσθεσε ότι δεν ζητήσαμε άδεια για να κάνουμε τα θαλάσσια πάρκα, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό ή για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία ερευνών υδρογοναθράκων νοτίως της Κρήτης. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση, ο ΠΚΕΠΕ αναγνώρισε ευθέως την κυβερνητική καθυστέρηση στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Για τον Αντώνη Σαμαρά ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει σήμερα πεδίο συνεννόησης μαζί του. Με μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και προσήλωσης στις αξίες της δημοκρατίας, ο πολιτικός κόσμος τιμά τη συμπλήρωση 52 ετών από την αποκατάστασή της στη χώρα. Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, τόνισε ότι η δημοκρατία δεν παρέχει μόνο δικαιώματα, αλλά έχει και αξιώσεις. Είπε ο πολιτικό κλίμα, συνενέσεις και ενότητα απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις. Στις 8 το βράδυ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραθέσει στο Προεδρικό Μέγαρο τη δεξίωση για την επέτειο της αποκατάστασης της δημοκρατίας. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Το αδιαχώρητο επικρατεί στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων με τα πλοία να αναχωρούν με ιδιαίτερα υψηλές πληρότητες. Στο μεταξύ, ραγδαία επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός με ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Σε κόκκινο συναγερμό έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά το κύμα αεροπορικών πληγμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μαζικής επίθεσης. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε ότι, όπως είπε, η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Αμερικανό πρόεδρο να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για μια συμφωνία. Η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών εντείνει και τις ανησυχίες στις διεθνείς αγορές για πιθανές διαταραχές στις εξαγωγές πετρελαίου, με την τιμή του Brent να φτάνει τα $100 το βαρέλι. Στο μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών από 10% έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία. Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα για το θάνατο 40χρονης εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ έξω από κατοικία στη Σύρο. Ο 41χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας, φέρεται να υποστήριξε ότι βρισκόταν σε άμυνα. Την ίδια ώρα η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη, καθώς από τα μέχρι στιγμή στοιχεία δεν προέκυψε εμπλοκή της στον θανάσιμο τραυματισμό. Ομαλά εξελίσσεται η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρο Τσάπαλο, ο οποίος μίλησε στο RT News Radio 105,8. Όπως ανέφερε, έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 6.650.000 φορολογικές δηλώσεις, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, και υπενθύμησε ότι οι φορολογούμενοι που δεν έχουν ακόμη υποβάλει δήλωση έχουν περιθώριο έως τα μεσάνυχτα σήμερα για να το πράξουν εμπρόθεσμα. Παραδίδονται το μεσημέρι στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του Ε65 από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή παράδοσης. Πυρηνός εφιάλτης στη Γαλλία, όπου εκενώνεται η Χερσόνησος Καπ Φερέ, ενώ στην Ισπανία συνεχίζονται οι μάχες με τις φλόγες. Περίπου 30.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ, από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
11: Παρακαλώ.
12: Η κυρία Μαρία.
11: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
12: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
10: Σας λέει ψέματα.
12: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
10: Μην τον πιστέψετε.
12: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
10: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
13: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
14: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
15: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
14: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
15: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
14: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
16: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε. Οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
17: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
18: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια, Ηλένα Ελευθερίου.

0: Ασημίνα!
1: Φλείς!
0: Τι φλείς!
1: Φλείς κανένα γλέζικο που το έβαζε η κυρία!
0: Ας το διάλογο από εδώ! Ας το διάλογο μην αρπάξω καμιά πολυθρόνα και στη φορέσω κολάρο! Άκουσε εκεί! Φλείς! Γεια σου ένα καφέ!
1: Yes! Μάστα!

0: λεφτά.
1: Ποια?
0: Τα λεφτά.
1: Πού τα?
0: Το οχτωκούπα.
1: Τι είναι το οχτωκούπα?
0: Έλα, ασήμωσε να σε τα πω.
2: Ασήμωσε να σε τα πει.
0: Έλα, πετσιγκούνι, δώσε.
1: Ναι, πάρ' το οχτωκούπα και δώ' μου τα ρέστη.
0: Έλα, μην είσαι τζεναμπέτης, φέρε ένα ταλιράκι να σε πω σε ποιο δρόμο θα τα βρεις.
1: Είναι, είσαι σίγουρη θα τα βρω?
0: Όπως σε βλέπω και με βλέπεις.
1: Ναι, λοιπόν, ξέρεις τι λέω εγώ? Να πάμε μαζί. Και όπου τα βρω, θα σου εξηγηθώ και σένα.

0: Ακούς καλά?
1: Ναι, βεβαίως. Μπράβο, καινούργια
0: λοιπόν
1: η μπαταρία.
0: Μπράβο, λοιπόν, δεν ξέρω τι είπες με τον αδερφό μου. Μάλιστα. Αλλά εγώ δεν στέκω καλά.
1: Μ' αρέσουν οι ζωντανές γυναίκες.
0: Ωραία, δεν είμαι ζωντανή, είμαι τρελή.
1: Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
0: Σ' αρέσει, κοίτα, το ευχαριστήθηκε. Δεν μπορώ. Δεν είναι τρελή, απλώς είμαι νευροασθενική.
1: Μ' αρέσει, μ' αρέσει.

0: Ευχαριστώ, παιδάκι μου. Δώσε με τώρα το παρασόλι να με κάψει ο ήλιος.
1: Άντε
0: τώρα και πήγαινε και εσύ να βουτήξει στη θάλασσα. Αλλά πρόσεξε, μην πας στα βαθιά. Όξο, όξο να σε βλέπω.
1: Δεν πειράζει, καλή μαμά. Η θάλασσα είναι μπούζι ακόμα. Θα κάνουμε πάνια αργότερα. Άλλωστε, μ' αρέσει να χαζεύω εδώ.

0: Ρε Πάνο, βρε Στιφάδο έφαγες και τον έβγαλες. Ρε παιδάκι μου, για κοίταξε με καλά. Βρε δε σου είπα να πάρεις την δέσα από μια, από δυο, από τρεις μεριές. Ναι. Εσύ πήγες και αγόρασες.
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Αφού τα βρήκαμε την πρώτη, γιατί να τρέχω σε τρεις μεριές.
0: Να σου αστράψω μια να μην βρει παπάσα θάψη.

0: ΕΡΤ, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου Απόστολος Κοσμόχλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 24 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Κρούσματα σαλμονέλας σε Λαμία και Καστοριά. Εργαστηριακή έλεγχη του ΕΟΔΗ σε προμηθευτές καταστημάτων εστίασης. Σε σταθερή κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ένα κοριτσάκι 2,5 ετών το οποίο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή στο Πολύχρονο Χαλκιδικής. Θετικά τα νέα και για το 7χρονο κοριτσάκι από τη Μολδαβία το οποίο είχε τραυματιστεί σε τροχαίο και ξεκληρίστηκε η οικογένειά της. Red Coat για Σαμοθράκη, Λίμνο και Θάσο. Εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εν αναμονή επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Νέα κρούσματα σαλμονέλας σε παρτίδες κοτόπουλου εντόπισαν οι εργαστηριακοί έλεγχοι του ΕΟΔΗ στη Λαμία, όπου τα επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι περισσότερα από 30. Εργαστηριακές αναλύσεις του ΕΟΔΗ επιβεβαίωσαν την παρουσία του βακτηρίου της σαλμονέλας σε 2 ακόμη παρτίδες προϊόντων κοτόπουλου, οι οποίες προέρχονταν από καταστήματα εστίασης στη Λαμία και εξετάστηκαν τις τελευταίες ημέρες στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούν οι επιθεωρητές δημόσιας υγείας και ο ΕΦΕΤ. Τα νέα ευρήματα μάλιστα αφορούν προϊόντα που διακινήθηκαν από 2 επιπλέον προμηθευτές πέραν εκείνου που είχε ήδη ταυτοποιηθεί, δηλαδή σε σύνολο 3 προμηθευτών και μάλιστα ελέγχεται από τις κτηνιατρικές αρχές στις εγκαταστάσεις παραγωγής του τόσο ένας προμηθευτής όπως επίσης θα γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και στους υπόλοιπους. Τώρα στην Καστοριά πάνω από 10 άτομα οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο, ανάμεσα τους μάλιστα και παιδιά που παρουσίασαν πολύ υψηλό πυρετό, εμετούς, διάρρεια και έντονη κόπωση. Τα συμπτώματα αρχικά παρέπεμπαν σε ιογενή γαστρεντερίτιδα, ωστόσο όμως οι εργαστηριακές εξετάσεις αρκετούς ασθενείς έδειξαν τελικά σαλμονέλα. Να πάμε στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ Καστοριάς για να μας πει περισσότερα. Μάρια, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Από την Καστοριά, σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, όταν όπου ξεκίνησαν δυστυχώς να καταγράφονται ταυτόχρονη προέλευση περισσότερων από 10 ατόμων, όπως είπες και εσύ, Βίκυ, στην πλειονότητά τους άτομα νεαρής ηλικίας, αλλά και μικρά παιδιά, τα οποία παρουσίασαν έντονα συμπτώματα όπως εμετούς, διάρειες, καταβολή και εξαιρετικά υψηλό πυρετό. Που σε ορισμένες περιπτώσεις κιόλας, Βίκυ, ξεπέρασε ακόμα και τους 40 βαθμούς. Αν και αρχικά η εικόνα παρέπεμπε σε απλή ογενή γαστρεντερίτιδα, οι εργαστηριακές εξετάσεις επιβεβαίωσαν τελικά ότι πρόκειται για βακτηριακή λίμωξη από σαλμονέλα. Τα περισσότερα παιδιά χρειάστηκαν να νοσηλευτούν για λίγες ώρες, ευτυχώς. Η κατάσταση της υγείας τους είναι πλέον καλή. Αυτή τη στιγμή ένας 23χρονος βρίσκεται στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς με υψηλό πυρετό. Αναμένεται να δούμε πώς εξελιχθεί η πορεία του για να πάρει και αυτός εξιτήριο. Παρότι υπάρχουν αναφορές που συνδέουν τα περιστατικά με κοινή παρουσία των ασθενών σε συγκεκριμένο χώρο ή την κατανάλωση κάποιου προϊόντος, ο ΕΟΔΗ έχει ήδη συλλέξει δείγματα και αναμένονται τα επίσημα αποτελέσματα τις επόμενες μέρες των ελέγχων για να προσδιοριστεί η ακριβή πηγή της μόλυνσης. Βίκυ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάριε.

0: Τελικά θετικά είναι τα νέα και για το 7χρονο κοριτσάκι από την Μολδαβία, το οποίο είχε τραυματιστεί, να θυμίσουμε, σε τροχαίο στην Χαλκιδική και ξεκληρίστηκε η οικογένειά της. Η μικρή πλέον, με τις απαραίτητες ενέργειες των γιατρών, φαίνεται ότι ξυπνάει σταδιακά και τα νεότερα θα μας δώσει ευθύς αμέσως ο Τίμος Φακαλής, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τίμο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι οι γιατροί που βρίσκαμε πριν από λίγα λεπτά μαζί τους στο Ιπποκράτειο. Έχει ξεκινήσει σταδιακή αποσωλήνωση της 7χρονης Πατρίτσια. Ο οργανισμός της ανταποκρίνεται και μάλιστα έχει επαφή με το περιβάλλον. Αν συνεχιστεί να βελτιώνεται η κλινική της εικόνα το επόμενο διάστημα, θα προχωρήσουν οι γιατροί και στην πλήρη αποσωλήνωση της μικρής. Πάντως, χθες γράφει ο επίλογος της ασύλη της οικογενειακής τραγωδίας που εξελίχθηκε στη μεταμόρφωση της Χαλκιδικής, καθώς πραγματοποιήθηκαν οι κηδείες τόσο του πατέρα της Πατρίτσια, της μητέρας, αλλά και της μικρής της αδερφής στο Στράσενη της Μολδαβίας, όπου κυριολεκτικά σπάσαν καρδιές.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τίμο.

0: Συνεχίζεται η προανάκριση για την εξακρίβωση των συνθήκων υπό τις οποίες έχασε χθες τη ζωή της η 41 ετών διασώστρια του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο. Βάσει των πρώτων πληροφοριών, η γυναίκα έχασε τη ζωή της από το θανάσιμο τραυματισμό της από αιχμηρό αντικείμενο έπειτα από διαπληκτισμό σε σπίτι όπου διέμενε ένα ζευγάρι. Ο άνδρας έχει συλληφθεί με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, ενώ η 31 ετών σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη. Να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες που έχει και το ρεπορτάζ. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι μια πραγματικά πολύ περίεργη υπόθεση. Έχουν ακουστεί πάρα πολλές διαφορετικές εκδοχές για το λόγο που συνέβη το συγκεκριμένο έγκλημα. Να πούμε ότι το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 5 το απόγευμα εχθές στην Άνω Σύρο, όπου το θύμα, η γυναίκα 41 ετών, έφτασε στο σπίτι του ζευγαριού, μπήκε μέσα, διαπληκτίστηκαν με το ζευγάρι και ο άνδρας την μαχαίρωσε στην πλάτη. Η γυναίκα προσπάθησε να διαφύγει, εξεδονίστηκαν κάποια αντικείμενα από το ζευγάρι προς τη γυναίκα, κάποια βαριά αντικείμενα, μια γλάστρα και μια καρέκλα από όσο γνωρίζουμε, και η γυναίκα λίγο μετά, λίγα μέτρα πιο κάτω, κατέρευσε. Κλήθηκε το ΕΚΑΒ, την παρέλαβε, αλλά ωστόσο μέχρι να φτάσει στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου είχε ήδη καταλήξει. Ο άνδρας έχει συλληφθεί από χθες και σήμερα οδηγείται στον εισαγγελέα της Σύρου. Η γυναίκα, η σύζυγός του, αφέθηκε ελεύθερη. Να πούμε ότι σύμφωνα με την αστυνομία, με αστυνομικές πηγές, προκύπτει τελικά ότι η γυναίκα, το θύμα, καθώς πήγαινε στο σπίτι, είχε όντως καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και κράταγε ένα μαχαίρι. Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό που, από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία, ενώ έχουν βρεθεί και άλλα πιστήρια τα οποία ενδεχομένως οδηγήσουν και στη διαλεύκανση του εγκλήματος. Έχει ακουστεί και μια εκδοχή η οποία ανέφερε ότι χρώσταγε κάποια ενίκεια το ζευγάρι στη γυναίκα, ότι εκείνη πήγε να τα εισπράξει και ακολούθησε σε συμπλοκή. Ωστόσο, αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί. Το σπίτι στο οποίο έγινε το έγκλημα ήταν ιδιόκτητο, ανήκε στο δράστη, οπότε δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία. Να πούμε ότι η γυναίκα ήταν μητέρα δύο ανηλίκων παιδιών. Ο σύζυγός της ήταν σήμερα από την Αθήνα. Ήταν πρώην διασώστρια μάλλον του ΕΚΑΒ στην Αθήνα και είχε έρθει με άδεια αυτές τις ημέρες στη Σύρο, που είναι και ο τόπος καταγωγής της. Περιμένουμε νεότερες πληροφορίες και από την αστυνομία, από τα στοιχεία και τις μαρτυρίες που συγκεντρώνονται.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λίνα.

0: Άνοιξαν από τον ΕΛΓΑ οι πρώτες αναγγελίες ζημιάς για τους παραγωγούς που επλήγησαν στις 22 Ιουλίου από το χαλάζι που χτύπησε την ευρύτερη περιοχή Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Όπως αναφέρεται από τον οργανισμό, επισπεύδονται όλες οι διαδικασίες έτσι ώστε να επιταχυνθεί και η καταβολή των αποζημιώσεων. Να πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Ερτορεστιάδας. Χρυσούλα.
1: Ναι, Βίκη, καλό μεσημέρι. Ως συνέχεια αυτών που λέγαμε χθες ουσιαστικά. Όντως έχουν ανοίξει οι πρώτες αναγγελίες από τον ΕΛΓΑ για αυτή τη χαλαζόπτωση που έπληξε στις 22 του μήνα, προχθές, την ευρύτερη περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Ήδη από χθες, όπως σας έλεγα, στελέχη του οργανισμού είχαν ξεκινήσει αυτοψίες σε καλλιεργημένες εκτάσεις που καταστράφηκαν και οριοθέτησαν μάλιστα και τις πρώτες περιοχές όπου έχουμε τις ζημιές. Είναι το οίκης Μήτρη Φίλη, Ιταία, Πέπλος, Φέρες, Βρυσούλα, Πηλαία. Και η διαδικασία συνεχίζεται σήμερα και σε άλλα σημεία. Μέχρι το απόγευμα, αργά το μεσημέρι, αργότερα θα έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα πλέον για το σύνολο των καλλιεργημένων στρεμμάτων που χτυπήθηκαν. Τώρα, ο ΕΛΓΑ ξεκίνησε ήδη από σήμερα το μεταξύ με γεωπόνο του και τις πρώτες εκτιμήσεις στα χωράφια που επλήγησαν, βάσει των πρώτων δηλώσεων που πρόλαβαν και έκαναν οι παραγωγοί μυδικής και νεροκαλλιεργητές. Ο στόχος του οργανισμού, Βίκη, είναι οι εκτιμήσεις να γίνονται είτε την ίδια μέρα ή την επόμενη της δήλωσης ζημιάς, κατ' εξαίρεση της πάγιας πρακτικής του ΕΛΓΑ, ο οποίος ξεκινά τις εκτιμήσεις συνήθως μετά το πέρας της 15ημερης περίοδου υποβολής των δηλώσεων ζημιάς από τους πληγέντες. Από την ερχόμενη μάλιστα εβδομάδα, στη διαδικασία των εκτιμήσεων μπαίνει και δεύτερος γεωπόνος για να επισπευθεί όλη αυτή η διαδικασία, να τρέξει γρηγορότερα, για να πάρουν γρηγορότερα και τις αποζημιώσεις τους οι καλλιεργητές, όπως μας επεσήμαναν τα στελέχη του ΕΛΓΑ, μιλώντας μαζί μας σήμερα.
0: Μάλιστα, τώρα έχουμε και red code για Σαμοθράκη, Λίμνο και Θάσο, την οποία οδηγία εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πάντοτε, εν αναμονή φυσικά των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, που τα περιμένουμε σε πολλά σημεία της χώρας.
1: Ναι, δόθηκε το red code, σήμανε και για άλλες περιοχές. Mm-hmm. Ανάμεσά τους είναι και αυτά τα τρία νησιά εδώ πέρα, η Σαμοθράκη, Λίμνος και η Θάσος. Από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχουμε αυτή την επισήμανση. Γιατί περιμένουμε αυτά τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που θα επηρεάσουν και τα τρία αυτά νησιά από σήμερα, από ό,τι καταλαβαίνω, αργά το απόγευμα, βραδάκι μέχρι και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου. Αυτό που περιμένουμε είναι ισχυρές βροχές, καταιγίδες, μπουρίνια, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις κατά τόπους. Και ο Δήμος Σαμοθράκης μετά από αυτό έβγαλε και μια έκτακτη ανακοίνωση, να σας πω. Μιλάει για κατάσταση αυξημένης προσοχής. Καλεί κατοίκους και επισκέπτες να τηρούν όλα τα μέτρα ασφάλειας και να συμμορφώνονται κυρίως με τις απαγορεύσεις που ισχύουν, ειδικά στην περίπτωση της Σαμοθράκης, Βίκη, και κλείνω με αυτό, επειδή mm-hmm. έχουμε πολλές περιπτώσεις ελεύθερης κατασκήνωσης, ο Δήμος λέει ότι πέρα από το ότι αυτό απαγορεύεται, αλλά σε όσους συνεχίζουν και το κάνουν, να προσέχουν πολύ, ειδικά αυτοί που είναι κοντά σε ρέματα και χύμαρους. Και ξεχωριστή αναφορά γίνεται στον ακραίο κίνδυνο και στις Ιρλανδικές διαβάσεις, αλλά και σε μια συγκεκριμένη διάβαση του νησιού, την Πλατιά, έτσι λέγεται, γιατί εκεί τις περισσότερες φορές που έχουμε έντονες βροχοπτώσεις έχουμε και σοβαρά προβλήματα. Επομένως, όλοι πρέπει να έχουν το νου τους και να λάβουν και τα μέτρα τους, Βίκη.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Χρυσούλα. Νέα χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ θα δοθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών για την αντιμετώπιση του αφθόδους πυρετού στη Λέσβο, την ώρα πάντως που οι σχετικές δαπάνες ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Η Δήμητρα Λαχουρή από την Έρτουνα Βορείου Αιγαίου στην Λέσβο θα μας ενημερώσει. Δήμητρα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει ενημερώσει δελτίο τύπου πριν από 10 ημέρες ότι οι δαπάνες για τον αφθόδη πυρετό έχουν ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, στο θέμα των χρηματοδοτήσεων, θα πρέπει να σας πω ότι μόνο δύο υπουργεία ανταποκρίθηκαν και απέστειλαν χρήματα για αυτό το σκοπό στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, συνολικά 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν πρέπει να αναζητηθούν τα υπόλοιπα χρήματα. Τώρα, με αυτά τα χρήματα η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου καλύπτει τις απολυμάνσεις, καλύπτει τα πάγια έξοδα των κτηνοτρόφων, αλλά και τα αναλώσιμα που χρειάζονται, γιατί καλύπτει τις απολυμάνσεις. Καλύπτει τα πάγια έξοδα των κτηνοτρόφων, αλλά και τα αναλώσιμα που χρειάζονται.

0: Πράγματα είναι ως εξής. Κάποιες μέρες εμφανίζονται αρνητικά τα κρούσματα στις εκτροφές, αλλά κάποιες άλλες μέρες εμφανίζονται 1-2 κρούσματα σε περιοχές που είχαν εκδηλώσει ήδη αυτόδη επιρετό και αυτό προκαλεί συνεχιζόμενη ανησυχία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα.

0: προθεσμία τώρα για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Έλαβαν ο ιατροδικαστής Χανίων και ο διευθυντής του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στους οποίους χθες απαγγέλθηκε η κατηγορία της παθητικής δωροδοκίας κατ' εξακολούθηση. Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υπόθεση που εκτιμάται ότι αφορά σε περισσότερες από 10 περιπτώσεις αλλίωσης αποτελεσμάτων και έκδοση ψευδών βεβαιώσεων. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων έχει το ρεπορτάζ. Περικλή, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά και βέβαια από ό,τι φαίνεται τις τελευταίες ώρες έχουμε και μία παρέλαση εισαγωγικά δικηγόρων και από το αστυνομικό μέρο Χανίων, καθώς φαίνεται ότι καλούνται να καταθέσουν για υποθέσεις παλιές που είχαν και με κάποιο τρόπο υπήρξε αυτή η εμπλοκή εμπασχετώσει των δύο στελεχών της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, είτε δηλαδή ζητήθηκε ιατροδικαστική εξέταση είτε τοξικολογικές εξετάσεις για τους πελάτες ή για την υπόθεση την οποία αφορούσαν. Φαίνεται πως υπάρχει ένα γαϊτανάκι το οποίο θα συνεχιστεί και το επόμενο και τα επόμενα 24 ώρα. Ναι, μεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες και στους δύο, όπως είπες, για την παθητική δωροδοκία και στις δύο περιπτώσεις και στους δύο κατ' εξακολούθηση και αρκετές δηλαδή περιπτώσεις. Μόνο να σου πω ότι για την πρώτη φάση αυτή της υπόθεσης σε 8 υποθέσεις και οι δύο και σε κάποιες μάλιστα και από κοινού και οι δύο φερόμενοι ως δράστες εμπλέκονται στο ότι εξέδωσαν ψευδείς ιατρικές πράξεις και μάλιστα φέρεται να αλλίωναν και κάποια αποτελέσματα τόσο για κάποιες γνωματεύσεις που ζητήθηκαν για εργατικά δυστυχήματα, ακόμα και για θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, όπως και για περιπτώσεις θανάτων είτε από ευνηδίων θανάτων είτε με εμπλοκή άλλων. Υπήρξε ένα ζήτημα συνολικά χθες για το πώς είναι συνολικά οι εμπλεκόμενοι, δηλαδή σίγουρα ως κατηγορούμενοι φέρονται αυτοί οι δύο με τις πρώτες κατηγορίες να έχουν απαγγελθεί. Ωστόσο υπήρχαν και άλλοι που φέρεται να εμπλέκονταν. Ακόμα δεν έχει κλείσει συνολικά η προκαταρκτική εξέταση που έχει διατάξει η εισαγγελία. Συνεχίζεται δηλαδή η έρευνα και για άλλες υποθέσεις. Και αναμένεται να δούμε το πώς θα εξελιχθεί τα επόμενα 24 ώρα. Πάντως, τη Δευτέρα και οι δύο θα κληθούν να απολογηθούν για τα όσα τους καταλογίζονται, τουλάχιστον στην πρώτη φάση της υπόθεσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή.

0: Ισχυρή ανθεκτικότητα εμφανίζει ο ιός της ευλογιάς των εγωπροβάτων στη Ροδόπη, η οποία είναι η μοναδική περιφερειακή ενότητα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που συνεχίζει να ταλανίζεται από τη ζωονόσο. 8 εστίες έχουν καταγραφεί τον τελευταίο 1,5 μήνα. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομοτηνής, συγγνώμη, είναι μαζί μας. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι. Μόνο η Ροδόπη έμεινε να ταλαιπωρείται, οι κτηνοτρόφοι της και οι υπηρεσίες από την ευλογιά των εγωπροβάτων, καθώς οι περιφερειακές ενότητες Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας παραμένουν καθαρές τους 4 τελευταίους μήνες, ενώ η περιφερειακή ενότητα Εύρου παραμένει χωρίς κρούσμα από το Δεκέμβριο του 2025. Η τελευταία εστία στη Ροδόπη, που σημειώθηκε τα τελευταία μόλις 24 ώρα, είναι η 8η κατά το τελευταίο 1,5 μήνα, Βίκη. Διάστημα κατά το οποίο οδηγήθηκαν στη θανάτωση ακόμη συνολικά 1.500 ζώα. Όπως υποστηρίζει ο προϊστάμενος των κτηνιατρικών υπηρεσιών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Νίκος Φωτεινιάς, που μίλησε στην ΕΡΤ Κομοτηνής, είναι προφανές πως κάποιοι κτηνοτρόφοι δεν τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας, με συνέπεια τη μετάδοση της νόσου. Γι' αυτό και προανήγγειλε αυστηροποίηση των ελέγχων, με στόχο τον εντοπισμό των ανυπάκουων εντός εισαγωγικών ιδιοκτητών κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Έτσι, πλέον από τις 18 Αυγούστου του

0: 2024, όταν είχε εκδηλωθεί η πρώτη εστία ευλογιάς εγωπροβάτων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και συγκεκριμένα στον Εύρο, η Ροδόπη σήμερα μετρά 194 εστίες και σχεδόν 50.000 θανατώσεις ζώων, ενώ σε επίπεδο περιφέρειας τα συνολικά κρούσματα έρχονται σε 887 και τα θανατωθέντα ζώα σε 164.300. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Δυσανασχετούν τώρα οι ασθενείς του νοσοκομείου Βόλου, διότι δεν λειτουργεί σωστά ο κλιματισμός του νοσοκομείου. Με αποτέλεσμα ασθενείς να προμηθεύονται το δικό τους ανεμιστήρα. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου, καθώς ο διοικητής του νοσοκομείου απάντησε σε αυτά τα ζητήματα. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι χθες μας έστειλαν αρκετά βίντεο από το νοσοκομείο που φαίνεται να λειτουργούν ανεμιστήρες σε κάποιες από τις κλινικές που είναι στους πιο ψηλούς ορόφους. Και σήμερα είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε τόσο με την πρόεδρο του Συλλόγου των Εργαζομένων, την κυρία Ειρήνη Καρακασίλη, όσο βέβαια και με τον ίδιο το διοικητή. Η κυρία Καρακασίλη λοιπόν μας είπε ότι το πρόβλημα του κλιματισμού επαναλαμβάνεται κάθε καλοκαίρι, κυρίως στους 4ο, 5ο και 6ο ρόφους του νοσοκομείου, χωρίς να έχει δοθεί μέχρι σήμερα ουσιαστική λύση. Στο ίδιο έργο, θεατές είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι γίνονται μόνο πρόχειρες επισκευές, οι οποίες δεν αντιμετωπίζουν τη ρίζα του προβλήματος. Η ίδια υπογράμμισε πως απαιτείται άμεσα ολοκληρωμένη τεχνική μελέτη, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες έτουσαν κίνδυνο ασθενείς, ιδιαίτερα όσοι νοσηλεύονται με υψηλό πυρετό ή σοβαρά προβλήματα υγείας. Αποκάλυψε μάλιστα ότι δεν είναι λίγες οι φορές που οι συγγενείς ασθενών μεταφέρουν ανεμιστήρες από τα σπίτια τους για να αντιμετωπιστεί η ζέση στους θαλάμους, ενώ όπως είπε, έχει αναγκαστεί και η ίδια να προτρέπει συγγενείς να φέρουν ανεμιστήρες ως νοσηλεύτρια, επειδή δεν υπήρχε άλλη λύση. Άσκησε επίσης κριτική στις διαχρονικές διοικήσεις του νοσοκομείου, σημειώνοντας ότι δεν υπήρξε ποτέ οργανωμένη πολιτική συντήρηση των εγκαταστάσεων, παρά το γεγονός ότι διατίθενται πόροι για άλλες δαπάνες. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην υποστελέχωση, χαρακτηρίζοντάς την τεράστιο πρόβλημα, με την νοσηλευτική ειδικά υπηρεσία να βρίσκεται, όπως είπε, στα όρια της εξάντλησης. Σύμφωνα με την πρόεδρο του Συλλόγου, εργαζόμενοι δυσκολεύονται ακόμη και να λάβουν τις προβλεπόμενες άδειες, ενώ η έλλειψη προσωπικού οδηγεί σε συνεχείς μετακινήσεις νοσηλευτών από τμήμα σε τμήμα, συχνά χωρίς τις απαραίτητες διοικητικές πράξεις. Και προειδοποίησε ότι αυτή η πρακτική εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των ασθενών. Να πω ακόμη ότι ο διοικητής με τον οποίο επικοινωνήσαμε μας είπε ότι πράγματι τα προβλήματα συντήρησης του συστήματος κλιματισμού έρχονται από το παρελθόν, με τη λογική ότι στο σύστημα αυτό ψήξης δεν έχει γίνει κανονικά συντήρηση πλήρως και να αντικατασταθούν όποια προβληματικά υλικά ακόμη από την κατασκευή του κτηρίου. Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις γίνονται μέχρι σήμερα πυροσβεστικά, όπως είπε χαρακτηριστικά, κάθε φορά που παρουσιάζεται ανάγκη. Παράλληλα, είπε ότι δρομολογούνται ενέργειες μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ για μια συνολική και μακροπρόθεσμη λύση, ενώ έχουν γίνει επαφές με τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση της ενεργειακής αναβάθμισης του νοσοκομείου. Μας έλεγε για κάποια ποσά ύψους 1,5-2 εκατομμύρια ευρώ. Πάντως, για τους θαλάμους, έχει ήδη, μας είπε σήμερα, γίνει παραγγελία 20 φορητών κλιματιστικών.
1: Μάλιστα.
2: Μετά τον τόρο, μάλλον που έγινε, αποφάσισε να προβεί σε αυτό.
1: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Ελένη. Ολοκληρώθηκε και δόθηκε σε λειτουργία το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, ενώ έλαβε και επιπλέον χρηματοδότηση 250.000 ευρώ με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας από την Έρτα Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
3: Παραδόθηκε ακριβώς έτσι τα πράγματα. Παραδόθηκε σε λειτουργία λοιπόν από τη Δευτέρα το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές σχετικά με το χώρο, με την κατανομή του χώρου που ήταν αναγκαίες αλλαγές. Είχαν να γίνουν ουσιαστικά εδώ και 25 χρόνια. Επίσης, μετά από αίτημα του διοικητή του Νίκου του Κοκκίνη, ανταποκρίθηκε το Υπουργείο και έτσι. Υπάρχουν άλλοι 250.000 ευρώ για ανάγκες του νοσοκομείου. Το κτίριο είναι παλιό, ουσιαστικά έχει κατασκευαστεί σε τρεις φάσεις, οπότε είναι αναγκαία τα χρήματα προκειμένου να γίνουν αυτές οι αλλαγές που χρειάζονται για να μπορεί να λειτουργήσει το νοσοκομείο εύρυθμα. Είναι πολλά που πρέπει να γίνουν ακόμα. Είναι σημαντικό ότι συμβαίνουν αυτές οι αλλαγές. Από εκεί και πέρα, και το σημαντικότερο απ' όλα είναι να έχουν γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό, που εκεί οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες και πρέπει να προχωρήσουν οι προκηρύξεις προκειμένου να έχουμε προσωπικό που έχει ανάγκη το νοσοκομείο για να λειτουργήσει.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άσον. Δεκατέσσερα και πλέον εκατομμύρια δόθηκαν στους 7 δήμους της Ηλίας προκειμένου να επιδιορθωθούν ζημιές σε δρόμους που είχαν προκληθεί από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του περασμένου χειμώνα. Από την ΕΡΤ Πύργου θα μας ενημερώσει τώρα ο Χρήστος Πλευριάς. Χρήστο.
4: Και πρόκειται για κονδύλια, θα πρέπει να πω εδώ, που διατίθενται όλα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα στην αγροτική οδοπία, προβλήματα που δυστυχώς τα περισσότερα δημιουργήθηκαν από ένα καταστρεπτικό κύμα ακραίων καιρικών φαινομένων που είχαμε από τον περασμένο χειμώνα και συγκεκριμένα από τον Φεβρουάριο. Συνολικά και στους 7 δήμους θα εκτελεστούν 26 έργα, έργα τα οποία θα πρέπει να πω εδώ είχαν προταθεί από τους ίδιους τους δήμους, κάθε ένα ξεχωριστά, και έτυχαν της έγκρισης της αρμόδιας επιτροπής του Υπουργείου. Οριστική έγκριση που έλαβαν μόλις προχθές και αναμένεται τώρα να αποδεσμευτούν αυτές οι πιστώσεις προκειμένου να ξεκινήσουν αυτά τα έργα που αποσκοπούν κυρίως στο να βελτιωθεί η πρόσβαση για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και για τις κτηνοτροφικές μονάδες στις αγροτοκτηνοτροφικές μας περιοχές. Είναι, θα λέγαμε, μια παρέμβαση που θα περιλαμβάνει την αναβάθμιση του αγροτικού οδικού δικτύου και μεταξύ άλλων θα γίνουν ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις υφιστάμενων δρόμων, θα γίνουν βελτιώσεις σημαντικές και αποκαταστάσεις των ζημιών που έχουν σημειωθεί, διαπλατύνσεις, άρση της επικινδυνότητας σε πολλά σημεία που σήμερα δεν επιτρέπουν την ομαλή πρόσβαση είτε στις καλλιέργειες είτε στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, και θα γίνει και διαχείριση ομβρίων υδάτων στις αντίστοιχες περιοχές που προτείνονται για να γίνουν αυτές οι παρεμβάσεις των έργων αυτών. Έργα που είναι, θα λέγαμε, τα περίμεναν πώς και πώς οι κάτοικοι των κυρίως των ημιορεινών και ορεινών περιοχών, προκειμένου να διευκολυνθούν στις δουλειές τους, στην πρόσβαση από τα χωριά τους στις καλλιέργειές τους και να μπορέσουν έτσι να επανέλθουν σε μια μορφή κανονικότητας στην περιοχή τους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε τώρα σε μια εξιχνίαση ληστείας από την ελληνική αστυνομία που είχαμε. Μιας ληστείας που έγινε σε βάρος ατόμου με ειδικές ανάγκες. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Νίκο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πρόκειται για ένα άτομο το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με την ομιλία του, δεν μπορεί να μιλήσει και έπεσε θύμα ληστείας μέσα στο ίδιο του το σπίτι πριν από μερικές ημέρες στην περιοχή τη Βραχνέικα Πατρών, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με δύο άνδρες οι οποίοι τον ακινητοποίησαν με την βία και του άρπαξαν ένα μικρό χρηματοκιβώτιο, στο οποίο σύμφωνα με τη δήλωση του θύματος περιείχε χρήματα και κοσμήματα αξίας συνολικά περίπου 50.000 ευρώ. Η αστυνομική της ασφάλειας Πατρών με μεθοδικό και με εμπεσταλωμένη έρευνα κατάφεραν με την αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού να ταυτοποιήσουν τους δράστες. Πρόκειται για δύο άνδρες και δύο γυναίκες, Ρωμά. Οι δύο γυναίκες είχαν το ρόλο του τσιλιαδόρου έξω από την οικία του θύματος και οι δύο άνδρες είχαν μπει μέσα προκειμένου να κάνουν τη ληστεία. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν τον έναν άντρα και τη μία γυναίκα σε καταβλισμό της περιοχής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και τα στοιχεία των δύο άλλων δραστών, οι οποίοι συνεχίζουν να αναζητούνται. Βρέθηκε μάλιστα και μέρος των κλοπημαίων, τα οποία επιστράφηκαν στο θύμα, στον άνθρωπο, ο οποίος, 47χρονο, ο οποίος έπεσε θύμα ληστείας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο. Ευνηδιασμένος δηλώνει ο Δήμος Ζήτσας από την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να συγχωνεύσει τη ΣΑΕΚ Ζήτσας με τη ΣΑΕΚ Ιωαννίνων, χωρίς όμως να έχει προηγηθεί, όπως καταγγέλει, ενημέρωση και διάλογος με την τοπική κοινωνία. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων έχει περισσότερα. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα. Την έντονη αντίθεση του στη συγχώνευση της σχολής της ανώτερης επαγγελματής κατάρτισης Ζήτσας με τη ΣΑΕΚ Ιωαννίνων εκφράζει το Δημοτικό Συμβούλιο της Ζήτσας. Η συγχώνευση προβλέπεται με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου του 2026. Έτσι, με ομόφωνη απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά την άμεση ανάκληση της υπουργικής απόφασης, υποστηρίζοντας ότι ελήφθη χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και ουσιαστική διαβούλευση με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους φορείς της περιοχής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, η εξέλιξη επηρεάζει τη λειτουργία της σχολής, τη μεταφορά των ειδικοτήτων, τις οργανικές θέσεις του προσωπικού, καθώς βέβαια και τον εξοπλισμό και το αρχείο της εκπαιδευτικής δομής. Ο Δήμος ζητά να γνωστοποιηθούν τα κριτήρια στα οποία βασίστηκε η απόφαση και έχει εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο Ζήτσας Μιχάλη Πλιάκο να προχωρήσει σε διοικητικές, πολιτικές και νομικές ενέργειες για τη διατήρηση της αυτόνομης λειτουργίας της σχολής. Η νομική υπηρεσία εξετάζει την κατάθεση της αίτησης ακύρωσης και της αναστολής με στόχο να μην εφαρμοστεί η συγχώνευση. Θέση για το ζήτημα πήρε και ο βουλευτής Ιωαννίνων Γιώργος Αμυράς, ο οποίος δήλωσε ότι πληροφορήθηκε για την απόφαση με προβληματισμό και έκπληξη. Ο κύριος Αμυράς υποστήριξε ότι η επαγγελματική εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης για την περιφέρεια και ότι ένας Δήμος όπως είναι η Ζήτσα έχει ανάγκη από δομές που προσφέρουν και δεξιότητες και επαγγελματικές προοπτικές στους νέους, ενισχύοντας παράλληλα την τοπική οικονομία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.

0: Και να πάμε τώρα σε μια απίστευτη υπόθεση εξαπάτησης με θύμα έναν 83χρονο από την Καστοριά, ο οποίος έπεσε θύμα απάτης, κλήθηκε και τους παρέδωσε 37.000 ευρώ, ενώ την επόμενη μέρα ταξίδεψε μέχρι και την Αθήνα προκειμένου να δώσει χρυσές λίρες και τη Μαλφή. Τώρα, πόσο ακριβώς συνέβη, τι ακριβώς συνέβη, θα μας πει περισσότερο ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤΑ στην Καστοριά. Μάριε.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Λίγο αντίθετα συνέβησαν.
0: Αντίθετα.
1: Για να πω την αλήθεια, προκάλεσε βαθιά αναστάτωση αυτή η είδηση στην τοπική κοινωνία του Δημοάρχου Σουρεστικού, όταν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι έπεσε θύμα μια πρωτοφανού και ιδιαίτερα σκληρή τηλεφωνική απάτη. Επιτίδη, προσποιούμενοι του λογιστέ από την Αθήνα, επικοινώνησαν με το ζευγάρι, ισχυριζόμενοι δίθεν μεγάλη ωφελή του στην εφορία. Τρομοκρατημένοι ηλικιωμένοι παρέδωσαν δυστυχώς την Τετάρτη αρχικά. Την πρώτη μέρα δηλαδή που συνέβη η τηλεφωνική απάτη, σε συνεργό της πήρας 20 χρυσές περίπου λίρες και τη μαλφή ανυπολόγιστης αξίας, χρυσαφικά δηλαδή. Οι δράστες όμως, Βίκη, δεν σταμάτησαν εκεί. Μιλάμε για τόσο επιτίδιους. Την επόμενη μέρα, εχθές Πέμπτη, επανήλθαν ισχυριζόμενοι πως τα χρυσαφικά δεν επαρκούσαν για να αποπληρωθεί το χρέος. Ασκώντας τρομερή ψυχολογική πίεση, έπεισαν τον 83χρονο σύζυγο να σηκώσει από την τράπεζα της οικονομίας μιας ζωής, συνολικά περίπου 37.000 ευρώ, και να οδηγήσει ο ίδιος μέχρι την Αθήνα από την Καστοριά μόνος του για να τις παραδώσει σε αυτούς τους υποτιθέμενους λογιστές. Και φυσικά να μην αποκαλυφθεί η απάτη, τι κάνανε οι επιτίδιοι συνεργοί, κράτησαν τη σύζυγό τους συνεχώς στο τηλέφωνο. Όταν η γυναίκα κατάφερε τελικά να ειδοποιήσει την αστυνομία, όταν είδε τον άντρα της να αργεί να επιστρέψει, σήμαινε συναγερμός. Ήταν όμως δυστυχώς αργά, καθώς ο 83χρονος είχε ήδη φτάσει στην πρωτεύουσα και είχε παραδώσει τα χρήματα στους απατεώνες. Μιλάμε για ένα πρωτοφανές περιστατικό, το οποίο δυστυχώς επαναφέρει στην επικαιρότητα την απαραίτητη προσοχή και ενημέρωση που χρειάζονται ειδικά άτομα ηλικιωμένης ηλικίας για περιστατικά σαν αυτά.
0: Ναι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εκτεταμένες φθορές στην οροφή του πρώτου ΕΠΑΛ Κέρκυρας, λίγους μόλις μήνες στην έναρξη των εργασιών στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, καταγγέλει η ΕΛΜΕ Κέρκυρας. Τα εκπαιδευτικά σωματεία, όπως επισημαίνει, είχαν προειδοποιήσει για δομικά προβλήματα του κτηρίου, στο οποίο δεν έγινε ποτέ ουσιαστική παρέμβαση. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαργαρίτα Βάρθη είναι μαζί μας. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι. Έντονες είναι οι ανησυχίες για την κατάσταση του πρώτου ΕΠΑΛ που εκφράζει η ΕΛΜΕ Κέρκυρας με αφορμή τις νέες φθορές που, όπως αναφέρει, εμφανίστηκαν στο σχολικό κτίριο λίγους μήνες μετά τις εργασίες στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΜΕ, στο δεύτερο όροφο του σχολείου αποκολλήθηκαν τμήματα σοβά από την οροφή, ενώ είχε προηγηθεί και περιστατικό πτώση σοβάδων σε αίθουσα στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Το σωματείο υποστηρίζει ότι οι παρεμβάσεις που έγιναν ήταν επιφανειακές και δεν αντιμετώπισαν τα σοβαρά δομικά προβλήματα του κτηρίου. Η ΕΛΜΕ αποδίδει ευθύνες στην κυβέρνηση, στο Υπουργείο Παιδείας, τις διευθύνσεις εκπαίδευσης και την τοπική αυτοδιοίκηση, κάνοντας λόγο για φυσικασμό σχετικά με την ασφάλεια του σχολείου. Παράλληλα, καλεί γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς να διεκδικήσουν ουσιαστικές παρεμβάσεις στα σχολικά κτίρια με στόχο ασφαλείς και σύγχρονες υποδομές πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα.

0: Ο Δήμος Παγκαίου ξεκίνησε και φέτος επιχειρήσεις για την απομάκρυνση ομπρελών και κάθε είδους εξοπλισμού που παραμέναν μόνιμα τοποθετημένα στις παραλίες της περιοχής. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην αντιμετώπιση της παράνομης κράτησης θέσεων στον Αιγιαλό και από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας ενημερώσει τώρα ο Κώστας Λουκούμης. Κώστα.
1: Βγήκε μετά την αντίστοιχη πρωτοβουλία προηγούμενων ετών, ο Δήμος Παγκαίου άρχισε και φέτος τις επιχειρήσεις απομάκρυνσης ομπρελών, καρεκλών, τραπεζιών και κάθε είδους εξοπλισμού που παραμένει μόνιμα τοποθετημένο στις παραλίες, καταλαμβάνοντας δημόσιο χώρο. Την έναρξη των ελέγχων αλλά και των αποξυλώσεων γνωστοποίησε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, κ. Σπυριονίδης, ο οποίος δημοσίευσε εικόνες από την επιχείρηση και σε αυτές διακρίνεται ένα δημοτικό φορτηγό γεμάτο με αντικείμενα που απομακρύνθηκαν από τις παραλίες. Στο πλαίσιο της προσπάθειας να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της μόνιμης κράτησης θέσεων στον Αιγιαλό. Το φαινόμενο των ομπρελών και του λοιπού εξοπλισμού που παραμένουν για μέρες ή και εβδομάδες στις παραλίες. Προχωρούν σε αυτή την επιχείρηση άνθρωποι του Δήμου για να διασφαλιστεί ο κοινόχρηστος χαρακτήρας των ακτών. Ο Δήμος Παγκαίου είχε ακολουθήσει την ίδια πρακτική και τα προηγούμενα χρόνια, ενώ οι έλεγχοι αναμένεται να συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα σε όλο το παραλιακό μέτωπο του Δήμου Παγκαίου, με στόχο να διατηρηθούν οι ελεύθερες ζώνες των ακτών πραγματικά προσβάσιμες για όλους τους λουόμενους. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ένα πρωτοποριακό απεικονιστικό καρδιολογικό σύστημα τοποθετείται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Να πούμε πως είναι το μοναδικό μηχάνημα που θα υπάρχει σε δημόσιο νοσοκομείο και η Μίνα Μαυρογιάννη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Μίνα.
2: Καλό σας μεσημέρι. Πρόκειται να εγκατασταθεί στο εργαστήριο πυρηνικής ιατρικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Μιλάμε τώρα για το σύστημα πυρηνικής καρδιολογίας, όπως αναφέρει ο καθηγητής πυρηνικής ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παναγιώτης Γεωργούλιας. Απεικονίζει το σύστημα αυτό τη μυοκαρδιακή αιμάτωση με τη μέθοδο της πυρηνικής ιατρικής. Είπαμε ότι είναι το μοναδικό, δεν υπάρχει αντίστοιχο απεικονιστικό σύστημα το οποίο να είναι εγκατεστημένο σε κανένα δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα της χώρας. Παράλληλα, το σύστημα αυτό έχει και εκπαιδευτικό ερευνητικό χαρακτήρα, καθώς θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση των ειδικευόμενων πυρηνικών γιατρών αλλά και των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, ενώ θα αξιοποιηθεί και στην περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας στην πυρηνική καρδιολογία. Να πούμε επίσης ότι με την εγκατάσταση και την έναρξη λειτουργίας του συστήματος θα υπάρξει ποιοτική αναβάθμιση των σπιδηνογραφικών μελετών, μείωση της απαιτούμενης δόσης ραδιοφαρμάκου και του συνολικού χρόνου εξέτασης. Αυτό σημαίνει μικρότερη ταλαιπωρία για τους ασθενείς, πραγματοποίηση μεγάλου αριθμού σπινδυρογραφικών μελετών και αντίστοιχη μείωση βεβαίως του χρόνου αναμονής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα
2: πολύ. Ναι. Κλείνοντας, να σας πω ότι πριν από λίγα λεπτά, αλλάζοντας θέμα, πριν από λίγα λεπτά έφτασε στα τηλέφωνά μας μήνυμα από το 112 που μας προειδοποιεί ότι από τις πρώτες απογευματινές ώρες και για 12 ώρες θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί και να αποφύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις, καθώς προβλέπονται στην περιοχή ισχυρές βροχές και καταιγίδες.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να πούμε πως αυτό το μήνυμα από το 112 έχει πάει πέρα από την Λάρισα και τη Μαγνησία στις Ποράδες, στην Εύβοια. Και βρίσκεται σε συνεγερμό η πολιτική προστασία για τις επόμενες ώρες. Να συνεχίσουμε τώρα όμως και να πάμε μέχρι και την Ικαρία, στο Γιώργο Βιτσαρά, καθώς το επαρχείο Ικαρίας και Φούρνων ξεκίνησε από τις 22 Ιουλίου τις εργασίες ασφαλτόστρωσης σε κεντρικά τμήματα του οδικού δικτύου της Βόρειας Ικαρίας. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ένα πράγματι πολύ αναγκαίο έργο, έστω και μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, στην τουριστική κίνηση, έτσι δημιουργεί ορισμένα προβλήματα με την κυκλοφορία των οχημάτων, μια και που δεν υπάρχουν και πολλές εναλλακτικές λύσεις για να μπορέσουν οι επισκέπτες, κυρίως που δεν γνωρίζουν την περιοχή μας, για να λύσουν το πρόβλημά τους όσον αφορά την προσέγγιση στον Χριστό Ραχών και στον Αρμενιστή. Όπως μας ενημέρωσαν από το επαρχείο, οι εργασίες θα ολοκληρωθούν πολύ σύντομα και είναι στα πλαίσια ενός έργου 800.000 ευρώ, όπου έχουμε τις άσφατες στρώσεις σε μεγάλο κομμάτι του δικού μας δικτύου που έχει πολλά προβλήματα Και το πρώτο κομμάτι είναι αυτό, το Χριστός Άγιος, Χριστός, συγγνώμη, Ραχών μέχρι τον Αρμενιστή, που φτάνει τα 250.000 ευρώ. Ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα λυθεί το πρόβλημα αυτό και χρειάζεται πολύ μεγάλη υπομονή και μεγάλη προσοχή από τους φίλους που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο οδικό κομμάτι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ολοκληρώνεται η αναβάθμιση των παιδικών χαρών που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου, καθώς ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης, επισκευής και αναβάθμισης στις εγκαταστάσεις του Πυθαγορείου και της πόλης του νησιού στην περιοχή του Beach Volley. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την Ερτβορείου Αιγαίου, από τη Σάμο. Χάρη.
4: Καλό μεσημέρι, και θα πρέπει να είναι με ασφάλεια γιατί θα επισκέπτονται παιδιά και γονείς. Και πάνω απ' όλα θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν και η αδειοδότησή της. Σύμφωνα λοιπόν με το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο, η συγκεκριμένη παρέμβαση είχε προγραμματιστεί από την προηγούμενη χρονιά στο πλαίσιο του σχεδιασμού για τη δημιουργία ασφαλών σύγχρονων χώρων παιχνιδιού. Καθοριστική υπήρξε και η συμβολή του προσωπικού της υπηρεσίας, το οποίο συμμετέχει στο σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την ολοκλήρωση των εγγράφων. Την ίδια ώρα προχωρούν οι διαδικασίες και για την αναβάθμιση της παιδικής χαράς που βρίσκεται απέναντι από την Εθνική Τράπεζα. Να σας πω ότι γι' αυτό έχει εξασφαλιστεί μια πίστοση 111.000 από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν οι απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες για την υλοποίησή του. Τώρα, να πω ότι όπως επισημαίνεται, η καθυστέρηση οφείλεται στην ανάγκη τήρησης όλων των τεχνικών και διοικητικών προϋποθέσεων, ώστε οι παιδικές χαρές να πληρώνουν στο ακέραιο τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. Με την ολοκλήρωση τώρα των αδειοδοτήσεων, αναβαθμισμένοι χώροι αναμένεται να παραδοθούν στους πολίτες, προσφέροντας ασφαλείς και σύγχρονες εγκαταστάσεις παιχνιδιού για τα παιδιά της Σάμου. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τα νησιά τώρα, λόγω και της κλιματικής αλλαγής τα τελευταία χρόνια, αντιμετωπίζουν ολοένα και μεγαλύτερο πρόβλημα υδροδότησης, και η Γενική Γραμματεία Νησιωτικής Πολιτικής προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα, διότι όπως είναι γνωστό παράλληλα αναπτύσσεται και ο τουρισμός, χτίζονται πολλά καταλήματα, ιδιωτικές κατοικίες, οπότε οι ανάγκες για νερό συνεχώς αυξάνονται. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής Φώτη Μάγκο, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στον 102 FM της R3, τόνισε πως το τελευταίο διάστημα έχουν βγει αρκετές αποφάσεις από τη Γενική Γραμματεία για μελέτες αφαλάτωσης ή και λειτουργίας πρόσφατα, όπως ας πούμε αφορά το νησί στους Λειψούς, ενώ θα βγει και για το νησί στην Κίμολο, ενώ επίσης μονάδα αφαλάτωσης εγκαινιάστηκε, να θυμίσουμε, την περασμένη Κυριακή στην Αμοργό. Ας ακούσουμε τι είπε ο κύριος Μάγκος για τα ζητήματα νερού που αντιμετωπίζουν τα νησιά.
5: Εγκαινιάσαμε μια μονάδα αφαλάτωσης χιλίων κυβικών την ημέρα. Πρόσφατα βγάλαμε ένα διαγωνισμό για τους Λειψούς. Σε λίγο θα βγει και τη Κιμόλου. Τα τελευταία χρόνια, πέρα από τη Γενική Γραμματεία και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, έχει βγάλει έναν αρκετά μεγάλο προϋπολογισμό και έχει εντάξει και έργα αλλά και προμήθεια καινούριων μονάδων αφαλάτωσης. Βεβαίως μένει να ξεπεραστεί ένα μεγάλο εμπόδιο που είναι η νομοθεσία, διότι προϋπόθεση για να μπορέσει κάποιος να εκταμιεύσει χρήματα από το ΕΠΑ, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, είναι να έχει εκδώσει πιστοποιητικό διαχειριστικής επάρκειας ύδατος, γενικά σχέδια υπηρεσίες ύδατος και να έχει κάνει και μια ετήσια έκθεση προγραμματισμού. Όλα αυτά τα χρηματοδοτεί και μέσω των Greco Island το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά και η Γενική Γραμματεία. Οπότε θα πρέπει να προχωρήσουν τα νησιά και θα πρέπει να τρέξουν αυτά τα πιστοποιητικά και τα σχέδια. Θα πρέπει να δώσουμε ως τοπικές αρχές ιδιαίτερη έμφαση στις απώλειες νερού λόγω διαρροών. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε στην αρμοδιότητά μας 155 κατοικημένα νησιά. Ο προϋπολογισμός είναι τέτοιος που έργα που ξεπερνούν τα 300-400 χιλιάρικα δεν μπορούμε να τα υλοποιήσουμε εμείς. Όμως έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση ένα πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας, που εκεί περιλαμβάνονται και τέτοια έργα. Θα πρέπει να τρέξουν χθες οι τοπικές αρχές να προλάβουν τις εξελίξεις.
0: Στο Στο επίκεντρο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του καλοκαιριού έρχεται η Αμανή, που πέρυσι τον Αύγουστο, να θυμίσουμε, πληγώθηκε βαθιά από την πυρκαγιά που έκαψε περί τα 70.000 στρέμματα γης. Θοδωρής Πηλιώτης μαζί μας από την Χίο. Θοδωρή, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από τη Χίο και συγκεκριμένα από το χωριό Πιτιός, Βίκη, όπου εδώ σήμερα ετοιμάζονται για μια τριήμερη δορφή του βουνού της κτηνοτροφίας, με επίκεντρο δηλαδή τις κτηνοτροφικές δραστηριότητες. Ίσως να ακούτε και τις πουδούνες από τα κατσίκια που θα πλησιώσουν στα πλαίσια της γιορτής, θα έχουν εδώ στο χωριό. Όμως στην περιοχή της Αμανής πραγματικά φέτος γίνονται μια σειρά από δράσεις που έχουν ξεκινήσει από τα μέσα του Ιουλίου, με πρώτη την έκθεση που έχουμε σύγχρονης τέχνης από τον οργανισμό ΔΕΟ στο σχολικό συγκρότημα της Βόλισσου, ενώ προχθές είχαμε τα εγγένεια έκθεση σύγχρονης τέχνης επίσης στο χωριό Πειραμά. Το χωριό Πειραμά που έχει μόλις 18 μόνιμους κατοίκους και που στην ουσία οι επισκέπτες του αποφάσισαν να βοηθήσουν με αυτόν τον τρόπο. Έτσι οργανώθηκε μια πολύ όμορφη έκθεση που θα την συναντήσουν σε διάφορα σημεία του χωριού, από τον πύργο που πρέπει να πούμε είναι από τους πιο καλοδιατηρημένους στο βορειοδυτική Χίο και που θα είναι ανοιχτό στο κοινό, αλλά επίσης έχουμε και μια έκθεση φωτογραφίας που γίνεται στο χώρο του καφενείου που λειτουργεί στο Μάλιστα. χωριό Πειραμά. Mm-hmm. Δεν είναι δυστυχώς όλα τα χωριά μας να έχουν και καφενείο. Και το ωραίο είναι ότι σε αυτή την έκθεση που συμμετέχουν περί τους 20 φωτογράφους είναι mm-hmm. τόσο από την Ελλάδα αλλά και από την Τουρκία. Επίσης, μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση θα γίνει αύριο Σάββατο στην περιοχή που βρίσκεται πάλι στην Πόρια Χίο και κοντά στην Βολισσό, που βρίσκεται το προσκοπικό κέντρο, με θέματα που έχουν σχέση με την ενέργεια και με την οικολογία.
0: Μάλιστα.
6: Και πραγματικά δίνεται έτσι το στίγμα ότι σε αυτή την περιοχή που πέρυσι πληγώθηκε ιδιαίτερα από τις φωτιές, οι κάτοικοι της αλλά και οι επισκέπτες της προσπαθούν να τις δώσουν ζωή και να υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο να επισκεφτεί όλα αυτά τα χωριά. Ενώ mm-hmm. να κλείσω με μια θετική εξέλιξη που είχαμε, φαίνεται ότι θα ξεπεραστούν τα εμπόδια και θα μπορέσει να λειτουργήσει το επόμενο διάστημα το μοναδικό πρατήριο βενζίνης που υπήρχε στη βορειοδυτική Χίο, κάει και πέρυσι από τη φωτιά.
0: Ναι.
6: Φαίνεται ότι υπάρχουν θετικά στοιχεία σε συνεργασία με την τράπεζα και με το μεγάλη εταιρεία η οποία διαχειριζόταν πριν το πρατήριο που έδινε mm-hmm. καύσιμα, να μπορέσουν σύντομα και οι κάτοικοι εκεί να εξυπηρετούνται.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Ξεκινά την Κυριακή στα Λαγκάδια της Γορτινίας το 8ο εργαστήρι της παραδοσιακής τέχνης της Πέτρας από τα Άνθη της Πέτρας. Συγχρόνως θα πραγματοποιηθεί και ένα συνέδριο πάνω στο θέμα αυτό. Στο μεταξύ, την Κυριακή 26 του μήνα ξεκινά στη Δημητσάνα Γορτινίας και το 7ο θερινό σχολείο με αντικείμενο την εκπόνηση σχεδίων διαφύλαξης της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Και όλα αυτά θα μας ενημερώσει ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο.
7: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι το 8ο εργαστήρι παραδοσιακής τέχνης της Πέτρας ξεκινά στα Λαγκάδια 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Συνάμα θα γίνει και ένα συνέδριο διοργανωτή στα Άνθη της Πέτρας, που είναι και υποψήφιοι για ένταξη στην UNESCO. Θέμα του συνεδρίου της 3ης 28 του μήνα είναι η τεχνική εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση στην τέχνη της Πέτρας, γιατί υπάρχει, Βίκη, μια σύμβαση για την ανάπτυξη προγράμματος σπουδών και εκπαιδευτικού υλικού για να δημιουργηθεί μια επαγγελματική σχολή μαθητείας στην περιοχή για την τέχνη πάντα της Πέτρας. Να τονίσω εδώ ότι θα φοιτήσουν 50 σπουδαστές στο εργαστήρι, το οποίο το υποστηρίζει και ο Δήμος Γορτινίας και άλλοι φορείς. Εν τω μεταξύ, όπως είπες, 26 του μήνα με 30 έχουμε στη Δημητσάνα και το 7ο θερινό σχολείο με αντικείμενο την εκπόνηση σχεδίων διαφύλαξης της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Το θερινό σχολείο αυτό είναι για την πολιτιστική κληρονομιά του αγροτικού χώρου, πραγματοποιείται κάθε χρόνο. Συμβάλλει το Υπουργείο Πολιτισμού και η Περιφέρεια. Γίνεται αυτό το εργαστήριο στο συνεδριακό κέντρο της Δημητσάνας και βέβαια γίνεται στο πλαίσιο μιας σύμβασης για τη διαφύλαξη της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Όλοι οι δρόμοι λοιπόν οδηγούν στη Γορτινία αυτό το τριήμερο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στις όχθες του ποταμού Αλιάκμονα στο μικρό κάστρο Βοΐου πραγματοποιείται μέχρι την Κυριακή 26 Ιουλίου το μουσικό κατασκηνωτικό φεστιβάλ Φιέστα Βόιο. Αντώνης Μαυρίδης μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ξεκίνησε χθες το μουσικό κατασκηνωστικό φεστιβάλ Φιέστα Βόρειο. Το μουσικό πρόγραμμα περιλαμβάνει κορυφαίους ερμηνευτές από όλα τα είδη της ελληνικής μουσικής σκηνής και DJ set. Παράλληλα, θα είναι διαθέσιμες για το κοινό μια σειρά από πρωτότυπες δραστηριότητες στη φύση. Σε όλες τις ηλικίες απευθύνονται η Πασία, καγιάκ, βόλτες στο βουνό και αλεξίπτωτο απλαγιάς και ό,τι άλλο μπορεί να σκεφτεί κανένας. Πραγματικά θα τα βρει στο φεστιβάλ Φιέστα Βόρειο. Στη σκηνή του φεστιβάλ θα ανέβουν σήμερα Παρασκευή η Μαρίνα Σπανού, Εθισμός και Νατάσα Αποφίλιου και DJ set με την Κική Μποτονάκη. Αύριο Σάββατο η Τζάουλ Νόβελ 729 και Γιάννης Χαρούλης και DJ set με την Ξένια Γκαλή. Ενώ την Κυριακή θα εμφανιστούν οι Γιώργος Παπαγιουργίου και Πόλκαρ, Σκιαδαρέσες, Άλκης Πρωτοψάλη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Η είσοδος είναι δωρεάν για παιδιά άνω των 12 ετών με τη συνοδεία βεβαίως Κηδεμόνα. Είναι η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά και εξελίσσεται αυτό το φεστιβάλ σε θεσμό με επιτυχία κάθε χρόνο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.

0: Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου επιστρέφει με πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
1: Βίκη, καλό μεσημέρι. Από αύριο και έως τις 24 Αυγούστου το Ανοιχτό Θέατρο της χώρας φιλοξενεί το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου, έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς του ελληνικού καλοκαιριού, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Παντελή Βούλγαρη. Το φετινό πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει σημαντικές θεατρικές παραγωγές, όπως τις Ευτυχισμένες Μέρες στη σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου, την κομμωδία Sexy Laundry, την Ειρήνη του Αριστοφάνη και την ίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. Στο μουσικό κομμάτι τώρα ξεχωρίζουν η σύμπραξη της Αλέκας Κανελίδου με καλεσμένη την Ελεονόρα Ζουγανέλη και τη συμμετοχή της Κατερίνας Πολέμη, η μουσική παράσταση της Μαρίας Παπαγεωργίου και Μάρθας Φριντζίλα, καθώς και οι συναυλίες των Δημήτρη Μπάση και Αλέξανδρου Δράκου Κτιστάκη. Τις εκδηλώσεις συμπληρώνουν το αφιέρωμα Viva Maestro της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Άνδρου, μια συναυλία εγχόρδων από τον Βιβάλτη έως τον Ρεσπίγκη υπό τη διεύθυνση του Ιωακίμ Μπαλτσαβιά, το ντοκιματέρ «Η Άνδρος» του Λευτέρη Βογιατζή, παιδικές παραστάσεις, δράσεις τοπικών φορέων και η φωτογραφική έκθεση «Ανδρείων έργα και ημέρες». Η διοργάνωση φιλοδοξεί να προσελκύσει πλήθος φίλων των τεχνών από όλη την Ελλάδα, ενισχύοντας περαιτέρω την πολιτιστική ταυτότητα του νησιού. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή.
2: Ο καιρός.
0: Στα ανατολικά, υπηρετικά και το Αίγαιο προβλέπονται για αύριο, και το Αιγαίο, συγγνώμη, προβλέπονται για αύριο νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στις σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες, στην Εύβοια, κυρίως στην κεντρική και βόρεια, μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες, στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, Λίμνος, Θάσος, Σαμοθράκη, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ στη Μαγνησία, κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια και παραθαλάσσια μέχρι τις πρώτες ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα για αύριο προβλέπεται γενικά εφρυός καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και νότια και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 26 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
9: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιερά Πέτρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιερά Πέτρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
10: Σε πλήρη εξέλιξη το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας με πορτοκαλί και κόκκινες προειδοποιήσεις για πολλές περιοχές, ενώ βρισκόμαστε στα τέλη Ιουλίου, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για ένα πολύ δύσκολο 24ωρο, το οποίο, όπως και να το κάνουμε, επηρεάζει κυρίως και πρωτίστως το μεγάλο κύμα της εξόδου, το μεγάλο κύμα των εξοδούχων, των εκδρομέων, οι οποίοι αναχωρούν με κάθε μέσο, καταλέπτουν με κάθε μέσο και την πρωτεύουσα και τα άλλα μεγάλα αστικά κέντρα, με προορισμό τα νησιά και τα παραθεριστικά κέντρα της υπηρετικής χώρας. Αλλά βέβαια ο καιρός δεν είναι το μόνο πρόβλημα ή το πιο μεγάλο πρόβλημα σε αυτή τη φάση. Μιλάμε για μια μαζική έξοδο που είναι σε εξέλιξη, με την αμόλυβδη και τον ντίζελ να βρίσκονται πάνω από τα 2 ευρώ, ενώ παράλληλα εκφράζονται φόβοι για νέο κύμα ακρίβειας και αύξηση επιτοκίων. Ημέρα εξόδου και ημέρα τη μνήμης βεβαίως, 52 χρόνια συμπληρώνται από την πτώση της Χούντας και την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση με την τοποθέτηση των πολιτικών αρχηγών. Έως την εξάντληση της τετραετίας θα κάνουμε το πρόγραμμά μας. Η κυβέρνηση συνεχίζει απρόσκοπτα την υλοποίηση των δεσμεύσεών της με επίκεντρο την ολοκλήρωση και την έναρξη σημαντικών έργων υποδομής, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Open. 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και αναφορά στις αξίες της Δημοκρατίας από τον πολιτικό κόσμο. Η Δημοκρατία δεν παρέχει μόνο δικαιώματα, έχει και αξιώσεις, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς του Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα 100 δολάρια το πετρέλαιο. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν κέντρο δεδομένων της Amazon στο Μπαχρέιν. Καταρρίφθηκε ντρόν που παραβίασε τον αέριο χώρο της Ουρμανίας. Δραματική κατάσταση με τις πυρκαγιές στην Ισπανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνδράμει με 4 αεροπορικά μέσα. Η Ελλάδα στέλνει 2 κανατέρ. Κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων του Ιουλίου με πληρότητα 100% να χωρούν τα πλοία από τα λιμάνια. Προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 στους κατοίκους της Μαγνησίας και το Σποράδο εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Και τέλος, σε εξέλιξη το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, πορτοκαλί και κόκκινες προειδοποιήσεις για πολλές περιοχές συμπεριλαμβανομένης Αττικής. Ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και μπουρούνια, 30 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Στη Βουλή είναι στραμμένα, κυρίες και κύριοι, σήμερα όλα τα φώτα της δημοσιότητας. Είναι σε εξέλιξη στην Ολομέλεια συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τα ξύφητους διασταυρώνουν εδώ και λίγη ώρα πρωθυπουργός και πολιτική αρχή, η αρχή των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Να θυμίσουμε ότι η τελική φάση της διαδικασίας ξεκίνησε χθες και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα με την ψηφοφορία επί των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας. Πριν από λίγο μίλησε ο Πρωθυπουργός στο βήμα της Βουλής, ενώ αυτή την ώρα βρίσκεται στο βήμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Για να τον ακούσουμε λίγο.
4: Ωρα της κυβέρνησής σας. Τι ακούμε λοιπόν σε όλα αυτά, ξενόδουλοι, δεν φοράτε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας, εκθέτετε τη χώρα, εμείς την εκθέτουμε τη χώρα. Τη χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα λοιπόν την εκθέτετε εσείς και όχι εμείς. Πρέπει λοιπόν να μπει ένα τέλος και ένας φραγμός στη θεσμική παρακμή. Γι' αυτό δεν αρκούν μόνο οι αλλαγές στο Σύνταγμα. Αρκεί ο σεβασμός στο Σύνταγμα. Και εμείς δεσμευόμαστε ιστορικά για αυτό το σεβασμό στους κανόνες και στο προσκήνιο. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν με την πολιτική αλλαγή δεν μιλά για εναλλαγή προσώπων σε θέσεις εξουσίας, αλλά για μια ριζική διαφορετικά κουλτούρα διακυβέρνησης, όπου η διαφάνεια, η εντιμότητα, η λογοδοσία, η αξιοκρατία θα είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση, οδηγώντας σε κρίση εμπιστοσύνης τον ελληνικό λαό. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η συνταγματική αναθεώρηση αποτελεί κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία της δημοκρατίας μας. Το ΠΑΣΟΚ από θέση ευθύνης έχει καταθέσει ολοκληρωμένο σχέδιο για την αναθεώρηση του συντάγματος που διέπεται από βασικές αρχές. Πρώτον, ατομικά δικαιώματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής μας. Ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και κατοχύρωση των δημόσιων αγαθών. Και τρίτον, ισχυροποίηση των θεσμικών αντιβάρων και θωράκιση της ίδιας της δημοκρατίας. Είχαμε ξεκαθαρίσει εξ αρχής ότι δεν πρόκειται να δώσουμε πλειοψηφία 180 βουλευτών από την πρώτη Βουλή. Αυτό δεν είναι ένα μικρό κομματικό παιχνίδι. Είναι μια θεσμική στάση. Γιατί? Διότι αν σήμερα στην προτείνουσα ένα άρθρο λάβει 180, θα αναθεωρηθεί μετά με 150. Άρα η επόμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ακόμη και με 150, μπορεί να γράψει το άρθρο όπως θέλει, χωρίς ευρύτερες συνενέσεις. Για να αποδείξουμε λοιπόν την ειλικρινιά μας, βάλαμε μια προτεραιότητα. Ηρεμήστε, θα καταλάβετε. Η προτεραιότητα ήταν η αναθεώρηση του άρθρου 110. Αν αναθεωρηθεί το άρθρο 110, όσες ψήφους και αν πάρει ένα άρθρο στην πρώτη Βουλή, χρειάζεται 180 και στη δεύτερη. Άρα η επόμενη πλειοψηφία θα αναγκαστεί να συνενέσει και στο περιεχόμενο του άρθρου. Ενώ λοιπόν καταθέσαμε την αναθεώρηση του άρθρου 110, που δεσμεύομαι τώρα όταν ψηφίσουμε από σήμερα, εάν τη φέρετε για αναθεώρηση, τώρα είναι δημόσια δέσμευση του ΠΑΣΟΚ αφού θέλετε να απαντήσω στο ερώτημά σας. Μου μπαίνει όμως ένα ζητούμενο. Ποιος είναι ο συνεπής και ποιος είναι ο Φαρισαίος? Διότι ο Πρωθυπουργός είπε πολλά για την αναθεώρηση του 2001, που δεν ήταν καν βουλευτής, αλλά τίποτα για την αναθεώρηση του 2019, που ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εμείς λοιπόν λέμε ναι στην αναθεώρηση από τώρα του 110. Εσείς την αρνείστε. Τι λέγατε το 2019 με εισηγητή το σημερινό πρόεδρο της Δημοκρατίας κύριο Τασούλα? Εδώ είναι η προτάση της Νέας Δημοκρατίας. Ό,τι προτείνει σήμερα το Πασό και μας αρνείστε, το προτείνατε εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ το 2019. Αφήστε λοιπόν ποιος είναι ο συνεπής. Είστε Φαρισαίοι και κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό. Διότι αν αναθεωρηθεί το άρθρο, οι μεγάλες συνενέσεις θα είναι στη συγγραφή του άρθρου που αναθεωρείται. Αφήστε λοιπόν τα επικοινωνιακά παιχνίδια, δεν σας παίρνει κύριε Μητσοτάκη. Κοινός παρανομαστής των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας είναι η διατήρηση του ελέγχου της εξουσίας από ένα κλειστό και σκληρό σύστημα. Αυτό αποτυπώνεται σε μια σειρά διατάξεων. Θα δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα. Στο άρθρο 90 η κυβέρνηση αποχωρεί τυπικά από την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης, αλλά τη θέση της την καταλαμβάνει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Άρα δεν αποφασίζει η κυβέρνηση που κυβερνά, αλλά η κοινοβουλευτική πλειοψηφία που έχει ψηφίσει την κυβέρνηση. Άρα το ίδιο. Ποιον κοροϊδεύετε κύριε Μητσοτάκη? Τον ελληνικό λαό? Τίποτα δεν αλλάζει. Εσείς την επιλέγατε, εσείς θα την επιλέγετε και θέλετε και λευκή επιταγή. Ας σταματήσετε να κοροϊδεύετε τους πολίτες. Τίποτα λοιπόν δεν αλλάζεται στο άρθρο 90.
10: Ακούσαμε λοιπόν ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση, από την ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, του κ. Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος μιλά αυτή την ώρα στο Βήμα της Βουλής στο πλαίσιο της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση και εξηγεί τις θέσεις και τις απόψεις του κόμματός του και βεβαίως επιτίθεται με σφοδρότητα στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό. Νωρίτερα, στο ίδιο βήμα, από το ίδιο βήμα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πει ότι υποστήριξε ο ίδιος την ευρεία διαβούλευση για να υπάρξουν συνθέσεις, αλλά η αντιπολίτευση, όπως είπε, δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
11: Και γι' αυτό εξ αρχής υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση, ώστε να υπάρξουν συνθέσεις γύρω από τους κορυφαίους κανόνες που θα διέπουν από εδώ και στο εξής την πολιτική ζωή, την ίδια τη λειτουργία του κράτους, της πολιτείας. Και δεν μπορώ ωστόσο να ισχυριστώ δυστυχώς το ίδιο για την αντιπολίτευση, η οποία έδειξε ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Από τη μία πλευρά, τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν σε μια τυφλή άρνηση που αντλούν από το αντικυβερνητικό τους μένος. Ενώ το δήθεν υπεύθυνο Πασόκ, κύριε Ανδρουλάκη, δηλώνει ένα αμήχανο παρόν, το οποίο ουσιαστικά ισοδυναμεί με απόν. Μια στάση που θέτει ευθέως τους κομματικούς υπολογισμούς πάνω από το πνεύμα, αλλά τολμώ να πω και πάνω από το γράμμα του καταστατικού κειμένου. Επιμένω σε αυτό, κύριε Ανδρουλάκη, διότι όπως ξέρετε είναι το ίδιο το Σύνταγμα. Ένα αυστηρό Σύνταγμα και δύσκολο στην αναθεώρησή του, το οποίο αναζητά από όλους μας ευρύτερες συνενέσεις, είτε στην προτείνουσα είτε στην αναθεωρητική Βουλή, αφήνοντας τις τελικές αλλαγές στην κρίση της κάλπης που μεσολαβεί.
10: Λοιπόν, πάμε στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Αντρέα Μαραφιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τα όσα είπε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός και ενώ η συζήτηση συνεχίζεται σε πολύ ψηλούς τόνους. Αντρέα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στου ακροατέ μα. Στην ανάγκη να υπάρξουν συνθέσει και συνενέσει στη συνταγματική αναθεώρηση, υπενθυμίζοντα και τη στάση τη Νέα Δημοκρατία ω αξιωματική αντιπολίτευση το 2001 απέναντι στι προτάσει τότε τη κυβέρνηση του Πασόκ, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την παρέμβασή του στη Βουλή και ασκώντα μάλιστα έντονη κριτική, θα έλεγα, στην αντιπολίτευση και ιδίω στο Πασόκ, σημειώνοντα ότι αδυνατούν να σταθούν στο ύψο των περιστάσεων. Υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση για να υπάρξουν συνθέσει. Η αντιπολίτευση αδυνατή να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, τόνισε ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε ότι τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν στην τυφλή άρνηση που αντλούν από το αντικυβερνητικό τους μένος. Επικεντρώνοντας στα πειρά τους το Πασόκ και στην αξιωματική αντιπολίτευση, είπε ότι το δίθεν υπεύθυνο Πασόκ δηλώνει ένα αμήχανο παρόν που ισοδυναμεί με απόν. Και όποιος διατείνεται, σημείωσε ότι τάχα δεν δίνει τώρα λευκή επιταγή, περιφρονεί τη λαϊκή επιλογή και εν τέλει τη λαϊκή εντολή. Μετά από 52 χρόνια δημοκρατική ζωή, είπε ο κ. Μητσοτάκης, έχουμε κόμματα που συμφωνούν επί της ουσίας με πολλές κυβερνητικές προτάσεις, αλλά τις υπονομεύουν επειδή τις επεξεργάστηκε η πλειοψηφία. Και μάλιστα έκανε λόγο για στάση και χαρακτήρισε αυτή τη στάση αντιθεσμική και πολιτικής ανεπάργειας. Η Νέα Δημοκρατία, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, αντιπαραθέτει μια καλά μελετημένη εισήγηση αναθεώρησης 33 άρθρων και διατάξεων, επιμένοντας στις συνθέσεις και επικέντρωση κυρίως στις τρεις μεγάλες θεσμικές αλλαγές, τις οποίες προωθεί κατά τον ίδιο η αναθεώρηση του Συντάγματος, που είναι η επέκταση της επιστολικής ψήφους και στις ευνικές εκλογές, στο αυτοδιοίκητο της δικαιοσύνης με την ανεξαρτητοποίηση, ουσιαστικά θα έλεγα, της επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία, ώστε να υπάρχει και ένας σαφής, πιο σαφής διαχωρισμός, αλλά και το σημαντικότερο ίσως στην αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η κυβέρνηση έδειξε διάθεση για συνεννόηση και ότι τώρα η ευθύνη περνά στους βουλευτές με την ονομαστική ψηφοφορία που ως γνωστόν θα διεξαχθεί τη Δευτέρα.
10: Αντρέα Μαρχιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν τι είπε ο Πρωθυπουργός. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι είπαν την πλευρά του σε αρχή των κομμάτων της αντιπολίτευσης, όσοι εν πάση περιπτώσει έχουν μιλήσει μέχρι στιγμής. Πάμε στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα στοιχεία. Ακούσαμε και ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του κ. Ανδρουλάκη, ο οποίος παραμένει στο βήμα της Ολομέλειας, Νίκο.
13: Ακριβώς έτσι είναι. Με ολοκληρωθεί, Γρηγόρη, η ομιλία του Αρχηγού Εξωματικής Αντιπολίτευσης σε λίγο. Μπορούμε να πούμε έτσι συνοπτικά ότι το δίπτυχο του, συνομιλία του είναι. Μπορούμε να πούμε έτσι συνοπτικά ότι το

0: παράγει διαφθορά. Ο κύριος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι το Πασόκ έχει οργανωμένο και ολοκληρωμένο σχέδιο για την αναθεώρηση του συντάγματος. Έχει κάνει επίθεση και στον κύριο Τσίπρα, λέγοντας ότι κάνει άλματα λογικής, ότι από τη μία δεν ήθελε ούτε τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα και τώρα θέλει και αυτά που είναι και ιδιωτικά και κερδοσκοπικά. Επίθεση ευθεία και στον Πρωθυπουργό, αναφερόμενο στη συνέντευξη του πρώην Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης, του κ. Δημητριάδη, είπε ότι ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να κάνει μαθήματα θεσμικότητας, όντας με συσσαγωγικά το αφεντικό που έφαγε τη σφαίρα. Σας ανακολακεύουν, είπε απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό, αυτές οι περιγραφές που θυμίζουν τα πλοκάμια της μαφίας. Η δημοκρατία, το αφεντικό είναι ένα και αυτό είπε, μάλιστα, είναι ελληνικός λαός, είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Τώρα να πούμε και δύο έτσι σημεία από την ομιλία του κυρίου Κουτσούμπα και περιμένουμε και τους υπόλοιπους από εδώ και στο εξής. Την πρώτη φυσικά ομιλία της κυρίας Ζούρου ως Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και των υπολείπων αρχηγών. Είναι όλοι μέσα στην αίθουσα της Ολομέλης αυτή τη στιγμή.
1: Για την οποία, για την κυρία Ζούρου, μάλιστα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά ο κύριος Μητσοτάκης στην αρχή της ομιλίας. Θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά βεβαίως.
0: Για την απόφασή της να μην προσέλθει σήμερα απόψη στη γιορτή της Δημοκρατίας στο Παιδικό Μέγαρο. Βέβαια. Τώρα, ο κύριος Κουτσούμπας λοιπόν και αυτός επεφύλασε έτσι μία επίθεση προς τον κύριο Τσίπρα και τα υπόλοιπα κόμματα. Είπε ότι είναι βολικοί αντίπαλοι. Λένε ότι δεν τους αρέσουν δίθεν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά τώρα τι να κάνουμε, υπάρχουν. Αυτή είναι μια δίθεν, είπε, πολιτική αλλαγή που υπόσχονται να φέρουν και ήταν η ίδια η πολιτική αλλαγή που έφεραν και, δίθεν έφεραν και την προηγούμενη φορά που κυβέρνησαν και για το Πασόκ είχε εχμές. Είπε ότι εμείς δεν παζαρεύουμε να δώσουμε τη συνένεσή μας όπως παζαρεύει τώρα το Πασόκ, το οποίο το παρόν του οποίου ουσιαστικά σημαίνει ναι, ισοδυναμεί με ναι, όπως στο άρθρο 16. Ο κύριος Κουτσούμπας είπε ότι ο βασικός στόχος της προωθούμενης συνταγματικής αναθεώρησης είναι η αποτελεσματικότερη στήριξη της οικονομίας των καπιταλιστικών κερδών. Γι' αυτό και το ΚΚΕ δηλώνει κατά και είναι απέναντι σε αυτήν την συνταγματική αναθεώρηση. Και ανέφερε και μια σειρά προτάσεων που έχουν να κάνουν με την ισχυροποίηση της δημόσιας παιδείας και υγείας, την απαγόρευση της εχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων, την κατοχύρωση μόνιμης και σταθερής εργασίας και άλλες πολλές προτάσεις που έχει το ΚΚΕ. Γρηγόρη.
1: Βεβαίως. Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν και τους αρχηγούς των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης, ο λαός να αντιτάξει ένα ισχυρό μέτωπο αντιπίθεσης στις νέες θυσίες και στις υγιεινές κροταφείου που θέλουν να ενισχύσουν συνταγματικά. Τόνισε από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Για να τον ακούσουμε.
2: Υπαγορεύονται από την βαθύτερη εμπλοκή της χώρας σε πολεμικούς σχεδιασμούς, τη διαφαινόμενη νέα οικονομική κρίση, την πιθανότητα κλονισμών στο αστικό πολιτικό σύστημα, ακόμα και μιας μεγαλύτερης συνολικής αστάθειας του συστήματος. Γι' αυτά προετοιμάζεστε, αλλά και γι' αυτά πρέπει να προετοιμάζεται και ο λαός. Απέναντι στις νέες θυσίες και στην σιγή νεκροταφείου που θέλετε και συνταγματικά να ενισχύσετε, να αντιτάξει ένα ισχυρό μέτωπο αντεπίθεσης. Όσο και αν θέλετε να λέτε ότι το σύστημα που υπηρετείτε είναι παντοδύναμο, αιώνιο, ταυτόχρονα ομολογείτε και τις πάμπολες ανασφάλειές σας.
1: Τα λοιπόν υπόθηκαν νωρίτερα. Αυτή την ώρα ο κ. Μητσοτάκης έχει πάρει και πάρει το λόγο για να απαντήσει στον πρόεδρο του Πασόκ. Για να τον ακούσουμε.
3: Είναι πάντα ο ελληνικός λαός. Είναι αυτός που τρεις φορές μας έδωσε 41%, μας κατέταξε στην πλειοψηφία, μας επιτρέπει να ασκούμε τη διακυβέρνηση και να λογοδοτούμε απέναντί του και να θέτουμε στην κρίση του στις επόμενες εκλογές το έργο μας. Και μόνο αυτός θα αποφασίσει για την τελική σύνθεση της Βουλής και η άποψή του προφανώς θα γίνει σεβαστή. Εάν κάποιος σε αυτήν την αίθουσα έχει παραβιάσει την εντολή του αφεντικού που είναι ο ελληνικός λαός, αυτό είστε μάλλον εσείς. Διότι γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα. Άλλη ήταν η εντολή του ελληνικού λαού. Τρίτο κόμμα ήσασταν. Ή βλέπετε που τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως τα έκανε, διελύσει στα εξών, συνετέθηκε, γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση ουσιαστικά από καραμπόλα. Έτσι δεν είναι, κύριε Ανδρουλάκη? Ήσασταν αξιωματική αντιπολίτευση, σας εξέλεξε ο ελληνικός λαός ως αξιωματική αντιπολίτευση. Άρα ας είστε λίγο προσεκτικός όταν κάνετε τέτοιες αναφορές. Έρχομαι λοιπόν τώρα στα ζητήματα τα οποία θίξατε όσον αφορά στη συνταγματική αναθεώρηση. Έχω μετρήσει, κύριε Ανδρουλάκη, μια σειρά από άρθρα, το 5, το 14, το 16, το 17, το 21, το 24, το 29, το 44, το 51, το 89, το 101, το 102,

0: το 90, φυσικά το 86, το οποίο ψηφίσατε παρόν. Παρόν. Υπεύθυνοι σας. Τι σημαίνει παρόν, κύριε Ανδρουλάκη, θα μου το εξηγήσετε παρακαλώ στην δευτερολογία σας. Τι σημαίνει παρόν, δεν έχετε άποψη. Πρέπει ή δεν πρέπει τα άρθρα αυτά να κρυθούν αναθεωρητέα. Και θέλω να σας θυμίσω, όχι απλά το πνεύμα, αλλά το γράμμα του Συντάγματος. Το Σύνταγμα προβλέπει, όπως είπα και στην πρωτολογία μου, μία βαριά διαδικασία αναθεώρησης. Αλλά συντάγματα είναι πολύ πιο ευέλικτα. Στη δικιά μας την περίπτωση προβλέπεται αυτή η σύνθετη διαδικασία για έναν πολύ σημαντικό λόγο. Διότι ο συνταγματικός νομοθέτης, και κανείς δεν έχει εισηγηθεί μία αλλαγή σε αυτήν την κεντρική λογική, προβλέπει ότι μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης διαδικασίας, μεταξύ της προτείνουσας και της αναθεωρητικής βουλής, μεσολαβούν εθνικές εκλογές. Οι εθνικές εκλογές, λοιπόν, είναι αυτές οι οποίες τελικά θα ενσωματώσουν, σύμφωνα με το σκεπτικό του συνταγματικού νομοθέτη, θα ενσωματώσουν και τις προτιμήσεις των πολιτών και για τα ζητήματα της συνταγματικής αναθεώρησης.
1: Ακούσαμε λοιπόν την απάντηση σε πολύ ψηλούς τόνους από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στα όσα είπε νωρίτερα από το Βήμα της Ολομέλειας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συνεχίζεται λοιπόν η συζήτηση. Δίπλα στον Πρωθυπουργό, αυτή την ώρα βρίσκεται στα έδρανα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος λίγο νωρίτερα επέκρινε την αντιπολίτευση για συνταγματικό μηδενισμό, πολιτική ανακολουθία και έλλειψη υπεύθυνης στάσης. Για να τον ακούσουμε.
2: Το επιχείρημα της λευκής επιταγής, θα μου επιτρέψετε να πω, ότι δεν ανταποκρίνεται ούτε στο γράμμα ούτε στο πνεύμα του Συντάγματος. Άρα αντί για λευκή επιταγή, θα μου επιτρέψετε να πω ότι έχουμε ένα συνταγματικό μηδενισμό, μία ακόμα σελίδα καθολικής άρνησης. Και η επιτυχία των διατάκτων, των αναθεωρήσεων του 2001 και του 2019, θα μου επιτρέψετε να πω ότι οφείλεται ακριβώς στην υπεύθυνη στάση της αντιπολίτευσης πρωτίστως. Η οποία η Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση στην προτείνουσα Βουλή για τις δύο αυτές αναθεωρήσεις επέδειξε υπεύθυνη στάση και αποδέχθηκε την αναθεώρηση συγκεκριμένων διατάξεων.
1: Στον Υπουργό Εξωτερικών απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος.
3: Και επειδή άκουσα τον κύριο Γεραπετρίτη ότι πέτυχε η συνταγματική αναθεώρηση του 2001 επειδή ήταν συνενετική, του πω ναι, πέτυχε επειδή ήταν συνενετική. Και απέτυχε του 2019, τουλάχιστον όσον αφορά στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, επειδή ακριβώς δεν ήταν συνενετική. Επιλέξατε να ανοίξετε τη συζήτηση τώρα, γιατί πολύ απλά δεν σας ενδιέφεραν οι συγκλήσεις.
1: Μένουμε στην πολιτική ατζέντα. Είναι σε εξέλιξη μεγάλη μάχη της Βουλής. Θα ύψει το πολιτικό θερμόμετρο στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Εφόλησης ύλης φοδρή πολιτική με τοπική σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών. Νωρίτερα πάντως, ο Πρωθυπουργός, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Open, απέκλεισε για μία ακόμα φορά το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, ξεκαθαρίζοντας πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της με ορίζοντα τετραετίας.
4: Η κυβέρνηση υλοποιεί ένα τετραετές πρόγραμμα με γνώμονα πάντα και με σημείο αφετηρίας την εντολή που λάβαμε από τον ελληνικό λαό στις διπλές εκλογές του 2023. Ως προς δε την κινητικότητα την οποία έχουμε, η οποία μερικές φορές εκλαμβάνεται από εσάς τους δημοσιογράφους ως μια πρόβα τζενεράλε για ενδεχόμενες εκλογές που δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, το έχω πει εξάλλου πολλές φορές. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι δεν σταματάει μια κυβέρνηση το έργο της επειδή εισήλθαμε στον τέταρτο χρόνο της κυβερνητικής μας θητείας.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάχτη Αγιβαγιάννη, ο οποίος παρακολούθησε τη συνέντευξη να μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Το πιο βασικό, νομίζω, είναι αυτό που μόλις ακούσαμε, ότι δεν θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει για μία ακόμα φοράγη.
5: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν σημείωσε πως τα έργα παραδέχονται δεν έχουν καμία σχέση με τον χρόνο των εκλογών. Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά πως η προεκλογική περίοδος για μας ξεκίνησε από την πρώτη μέρα μετά τις εκλογές, υποστηρίζοντας πως η επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα κριθεί από τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης καθ' όλη τη διάρκεια της τετραετίας. Δεν θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο, επανέλαβε ο κ. Μητσοτάκης, και σημείωσε πως τα χρονοδιαγράμματα δεν καθορίζονται από τον ενδεχόμενο εκλογικό κύκλο, αλλά από τις δικές μας κυβερνητικές προτεραιότητες. Κατά συνέπεια, αυτό που μπορώ να πω τώρα είναι ότι μέχρι την εξάντληση της θητείας μας θα εξακολουθούμε να υλοποιούμε το πρόγραμμά μας και να παραλαμβάνουμε αλλά και να σχεδιάζουμε σημαντικά έργα για τα οποία έχουμε δεσμευτεί ότι θα τα υλοποιήσουμε. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε, με ερωτηθείς για τη ΔΕΘ, σημείωσε πως εκεί θα παρουσιάσουμε τον οικονομικό προγραμματισμό για φέτος αλλά και ένα πρόγραμμα τέτραετίας, μιας και θα είναι η τελευταία παρουσία πριν από τις εκλογές. Αναφέρθηκε στα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας, τονίζοντας πως θα μοιράσουμε μέχρι το τελευταίο ευρώ από αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας, όπως είπε χαρακτηριστικά, για να επαναλάβει πως η κυβέρνηση έχει αυστηρό όριο δαπανών, το οποίο πρέπει να σεβαστεί. Άσκησε βέβαια κριτικές προτάσεις αντιπολίτευσης, ειδικά για την 13η σύνταξη, λέγοντας πως θεωρώ ότι υποχρέωσε μια χώρα που έχει τραυματιστεί από χρέη και κάλπικες υποσχέσεις να είναι όλα κοστολογημένα. Μάλιστα, σημείωσε πως είναι αστείο να ξεκονόμαστε για το πόσο κοστίζει η 13η σύνταξη, ενώ το γνωρίζουμε. Είναι εύκολο, είπε, να υπόσχεσαι έργα που δεν μπορεί να υλοποιήσει. Εγώ δεν θα ανοίξω το πουγγί, ούτε θα υποσχεθώ πράγματα που δεν μπορώ να υλοποιήσω. Ενώ ειδικά για τον κύριο Ανδρουλάκη, ανέφερε πως είναι πολύ εύκολο να ρωτήσει το Γενικό Λογιστήριο του κράτους, κατηγορώντας τον πρόεδρο του Πασόκ ότι υπόσχεται πράγματα που δεν μπορεί να υλοποιήσει. Οι στόχες, βέβαια, για τον Σεπτέμβριο είναι οι φοροελαφρύνσεις και ειδικά για τους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της ακρίβειας, αναγνωρίζοντας πως αρκετά νοικοκυριά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Ενώ για τα δύο βασικά θέματα που κυριαρχούν στην πολιτική επικαιρότητα, για τον ΟΠΚΕΠΕ επανέλαβε πως πρόκειται για ένα διαχρονικό σκάνδαλο. Αν έπρεπε να γυρίσω τον χρόνο πίσω, είπε, θα έκανα νωρίτερα τη μεταρρύθμιση που έχει γίνει. Τελικά κόψαμε τον γόρδιο δεσμό. Ενώ για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Αγγελίας υπογράμμισε πως η ελληνική κυβέρνηση έχει στηρίξει το θεσμό. Αν χειρίσει και σωστά την υπόθεση, θα το κρίνει η ζωή, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.
1: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και μέσα σε αυτό το κλίμα, λοιπόν, έχουμε σήμερα την επέτειο, έχουμε τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την πτώση της Χούντας Συνταγματαρχών το 1974, που σηματοδότησε την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα μας. Μάλιστα, είχαμε και νωρίτερα στη Βουλή ειδική εκδήλωση για την επέτειο. Έμφαση στις αξίες και τα ιδανικά της δημοκρατίας δίνουν τα μηνύματα της πολιτικής και πολιτικής ηγεσίας με αφορμή τη συμπλήρωση αυτή των 52 χρόνων. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας στο Πάρκο Ελευθερίας κατέθεσε στεφάνι, μάλιστα, στην προτομή του αγωνιστή Σπύρου Μουστακλή. Πάμε στην Κατερίνα Φρύσα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Γιατί περιμένουμε σε λίγες ώρες από τώρα, Κατερίνα, την καθιερωμένη δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στο Περιοδικό Μέγαρο. Με απουσίες όμως θα αποσιάζουν οι επικεφαλής τουλάχιστον 4 κοινοβουλευτικών κομμάτων, αν τους έχουμε μετρήσει σωστά. Καλό μεσημέρι.
6: Σωστά τους έχετε μετρήσει. Καλό μεσημέρι. Χρόνια πολλά στην ελληνική δημοκρατία. Χρόνια πολλά σε όλους μας. 52 χρόνια σαν σήμερα είχαμε την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Είναι η μέρα μνήμης, τιμής, αλλά κυρίως είναι εγρήγορση για την προστασία της δημοκρατίας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, νωρίτερα σε μήνυμά του τόνισε ότι έχουμε πλέον μια δημοκρατία έμπειρη και όρημη μπροστά στις σύγχρονες προκλήσεις των σειράξεων, τις αβεβαιότητες και τις αστάθειες που χαρακτηρίζουν το διεθνές περιβάλλον. Η δημοκρατία όμως αυτή που στερεώσαμε πριν 52 χρόνια δεν παρέχει μόνο δικαιώματα, έχει και αξιώσεις. Ήπιο πολιτικό κλίμα, συνενέσεις στο πάγιο και ιστορικό πλέον διεθνή προσανατολισμό της χώρας μας και ενότητα απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής. Νωρίτερα, Γρηγόρη, όπως προανέφερες, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στη Βάνη, στο μνημείο, στην προτομή του ηρωικού Σπύρου Μουστακλή, στο πρώην πάρκο, στο Πάρκο Ελευθερίας, στο πρώην στρατόπεδο της ΕΑΤΕΣΑ. Αξίζει να σημειωθεί ότι με ενδιαφέρον αναμένει τη σημερινή δεξίωση, μεγάλη δεξίωση για την ημέρα της Δημοκρατίας. 1.700 είναι οι καλεσμένοι, όπως σωστά προανέφερες, θα έχουμε απουσίες, όπως εκείνη της κυρίας Κωνσταντοπούλου, της κυρίας Δούρου, του κυρίου Νατσιού και του κυρίου Βελόπουλου.
1: Ωστόσο, για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, βέβαια.
6: Ακριβώς. Ο κύριος Βελόπουλος, ωστόσο, θα εκπροσωπηθεί από τον κύριο Βασίλη Βιλάρδο στο τραπέζι, στο κιόσκι που θα συναντηθούν οι πολιτικοί αρχικοί, το παρόν από τους πολιτικούς αρχηγούς, θα δώσει ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κύριος Ανδρουλάκης, και ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, βεβαίως ο πρόεδρος της Βουλής, και βεβαίως αυτοί θα συναντηθούν μετά και κατηδίαν στο λεγόμενο κιόσκι. Αυτή τη φορά, επειδή η δεξίωση θα πραγματοποιηθεί εντός του Προεδρικού Μεγάρου, έχει εξασφαλιστεί συγκεκριμένος χώρος στο δεύτερον όροφο του Προεδρικού Μεγάρου, σε ένα μεγάλο σαλόνι, όπου εκεί θα μείνουν για κανένα μισά ώρα περίπου μαζί με τον Πρωθυπουργό οι πολιτικοί αρχηγοί.
1: Οι οποίοι θα συνοδεύονται κιόλας για πρώτη φορά από το 2013.
6: Ακριβώς. Εδώ και πολλά χρόνια είχε καταργηθεί αυτή η απόφαση, δηλαδή να συνοδεύονται με τις συζύγους τους, λόγω οικονομίας τότε, στην εποχή των μνημονίων.
1: Το 2013, βέβαια.
6: Ακριβώς, ο Κάρολος Παπούλιας. Να σας πω ωστόσο ότι έχουν δηλώσει ότι θα έρθουν χωρίς συνοδούς ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Κουτσούμπας και ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης. Επίσης, να σας πω, Γρηγόρη, ότι δεν πρόκειται να έρθουν οι πρώοι πρωθυπουργοί, οι κύριοι Καραμαλής, Σαμαράς και Τσίπρας, ενώ όπως ήδη προανέφερες, για δικούς τους λόγους είναι οι απουσίες των άλλων πολιτικών αρχηγών. Να σας πω ότι συνολικά είναι καλεσμένοι στα 1.700 άτομα, μεταξύ των οποίων είναι και 500 αντιστασιακοί και βεβαίως όλα τα μέλη της Βουλής.
1: Κατερίνα Φρύση, σας ευχαριστούμε πολύ. Πριν από λίγο από το Βήμα της Βουλής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνθηκε προσωπικά στη Ρένα Δούρου, αφού τη συνεχάρει για την εκλογή της στην Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Τόνισε πως η κυρία Δούρου έκανε λάθος που δεν θα προσέλθει στην απόψινή εκδήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Για να ακούσουμε τη σχετική αναφορά του Πρωθυπουργού.
0: Επιτρέψτε μου καταρχάς να σας συγχαρώ, κυρία Δούρου, για την εκλογή σας ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά να εκφράσω την απορία μου για το γεγονός ότι υπάρχουν κόμματα σήμερα, κοινοβουλευτικά κόμματα, τα οποία για λόγους τους οποίους πραγματικά δεν αντιλαμβάνομαι, αρνούνται να προσέλθουν στην ετήσια δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπου όλοι μαζί τιμούμε αυτούς οι οποίοι αγωνίστηκαν για να επανέλθει η δημοκρατία. Θεωρώ ότι κάνατε λάθος, κυρία Δούρου, και νομίζω ότι έχετε ακόμα χρόνο, είστε και νεοεκλεγήσα, να αναθεωρήσετε την άποψή σας. Όταν συγκυβερνούσατε με τον κύριο Καμένο, συμμετείχατε κανονικά σε αυτήν την γιορτή της δημοκρατίας και καλά κάνατε τώρα να καλύψατε ξαφνικά ότι έχουν παρισφύσει δήθεν ακροδεξιά στοιχεία σε αυτή τη δεξίωση. Θεωρώ ότι κάνατε σφάλμα.
1: Και στο σημείο αυτό τώρα να ακούσουμε τι δήλωσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ στην εκδήλωση που διοργάνωσε στο Πάρκο Ελευθερίας ο Σύλλογος Φυλακιστέντων Εξοριστέντων Αντιστασιακών 1967-1974 για τα 52 χρόνια από την πτώση της δικτατορίας. Ακούμε την κυρία Δούρου.
7: Οι φασίστες που έβαλαν την Ελλάδα στο γύψο και που ευθύνονται για την τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο αποτέλεσαν, και λυπάμαι πολύ, μπορεί και να αποτελούν εμπνευστές και μέντορες για κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Σε όλους αυτούς τους λέμε ότι όσο αμφισβητούν τα δίκαια αιτήματα των αγώνων που δώσαμε ενάντια στη δικτατορία, τόσο θα μεγαλώνει το πείσμα μας.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Και ενώ σε πλήρη εξέλιξη είναι στην Βουλή η μετοπική σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών για τη συνταγματική αναθεώρηση και όχι μόνο, εφόλησης ύλης πολιτική και σφοδρή μετοπική σύγκρουση, σε πλήρη εξέλιξη ταυτόχρονα βρίσκεται και η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου. Ωστόσο, ραγδαία επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός με ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελώδεις ανέμους. Πάμε στην Νικόλετα Ζιακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, τη μετεωρολόγο του Earth News, γιατί σε κόκκινο συναγερμό έχει θέσει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και την Αττική, και μάλιστα έχουν σταλεί ήδη και μηνύματα από το 112. Νικόλετα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι σε όλους. Έτσι είναι λοιπόν. Αυτή η κακοκαιρία θα μείνει σίγουρα στην ιστορία για την σπανιότητά της τέτοια εποχή. Ελπίζω να μην μείνει και για τις συνέπειές της και για τη σφοδρότητά της. Τα στοιχεία όμως που έχουμε στα χέρια μας απαιτούν πλήρη εγρήγορση. Ήδη έχουν πέσει στη χώρα μας πάνω από 80.000 κεραυνοί σε στεριά και θάλασσα τις τελευταίες ώρες, με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά σε κάποιες περιοχές τους 20 βαθμούς. Είμαστε στα τέλη Ιουλίου, να το θυμηθούμε αυτό. Τώρα, αυτή την ώρα έχουμε καταιγίδες και σε πολλές περιοχές της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Προηγουμένως είχαμε και στην Πελοπόννησο, στον Νότιο Ιόνιο και στη Χαλκιδική. Θα έλεγα ότι πια θα ενεργοποιηθεί ο κόκκινος συναγερμός από εδώ και πέρα, που περιμένουμε τα πιο έντονα φαινόμενα σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, στη Θεσσαλία, κυρίως σε Λάρισα, Μαγνησία, σε Σποράδες, Εύβοια, στη Φθιώτιδα και εδώ στην Αττική. Σε αυτές τις περιοχές, ιδιαίτερα θα έλεγα αργά το μεσημέρι, απογευματινές και βραδινές ώρες, θα έχουμε κατά διαστήματα πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ξαφνικούς απότομους ρηπαίους ανέμους, πιθανές χαλαζοπτώσεις και, όπως είπα, έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Θα έχουμε κι άλλους χιλιάδες κεραυνούς στη χώρα μας. Θα έλεγα πια ότι από το βράδυ, αργά το βράδυ και μετά προς τη νύχτα, θα μετατοπιστούν τα φαινόμενα κυρίως μέσα στο Αιγαίο, στο κομμάτι εκεί του Αιγαίου, της Εύβοιας, των Σποράδων, με φαινόμενα μέχρι αύριο το πρωί ισχυρά σε αυτές τις περιοχές. Και πια από αύριο το μεσημέρι θα δούμε βελτίωση σε όλη τη χώρα θεαματική, και την Κυριακή θα απολαύσουμε μια κανονική καλοκαιρινή ημέρα. Μέχρι τότε είναι κάποιες ώρες που απαιτούν προσοχή. Όπως είπαμε, όσοι βρίσκονται σε διακοπές σήμερα καλύτερα να αναβάλουν το μπάνιο τους, και επίσης όσοι θέλουν να ταξιδέψουν οδικώς, αυτές τις ώρες θα βαρύνει πολύ η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, αυτό το κομμάτι της χώρας, να το έχουν και αυτό κατά νου.
1: Βεβαίως. Νικολέτα Διακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και τις πληροφορίες. Να επαναλάβουμε ίσως ότι το προειδοποιητικό μήνυμα έχει ήδη σταλεί από το 112 στους κατοίκους της Λάρισας, της Μαγνησίας και των Σποράδων εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Ενώ ανάλογο προειδοποιητικό μήνυμα στάλει από το 112 και για την Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, αλλά και για τη Σκύρο. Σύμφωνα λοιπόν με την πολιτική προστασία, από τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα, με τα φαινόμενα να διαρκούν για τις επόμενες 12 ώρες. Επομένως, προσοχή λοιπόν, πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πάντως, από το πρωί σε πλήρη εξέλιξη μεγάλη έξοδος των αδειούχων, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε λιμάνια, εθνικές οδούς και σταθμούς περαστικών λεωφορείων. Το αδιαχώρητο πραγματικά από το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, όπου τα πλοία αναχωρούν με πληρότητες 100%. Για να ακούσουμε τι δήλωσαν ταξιδιώτες οι οποίοι μίλησαν στην κάμερα του Ερτ News.
10: Πώς θα βλέπετε σήμερα την κίνηση?
11: Κόσμο σήμερα, δεν είναι όπως πάντα. Σήμερα έχει πιο πολύ.
10: Ευχαριστούμε. Από νωρί.
11: Όχι, τώρα ήρθαμε αργά, αργήσαμε σήμερα.
12: Στην Πάρο για 4 μέρες. Μόνο κλαμπ. Μόνο θα κλαμπάρουμε αυτά. Τίποτα άλλο.
10: Με χωρίς και πού είναι?
12: Μέσα, περιμένουμε.
13: Δεν υπάρχει πρόγραμμα, πάμε και ό,τι βγει. Απλά πάμε.
14: Χαλαρά,
13: ξενύχτια. Χαλαρά, εντάξει.
15: Αυτοσχεδιάσουμε
13: λίγο. Αυτοσχεδιασμός, ναι, απ' όλα.
16: Όπως βλέπετε και εσείς, πρώτη φορά ήρθαμε, έχει πολύ κίνηση. Αλλά δεν περιμέναμε πολύ ώρα στην ουρά. Κινείται η ουρά. Καλό αυτό.
14: Ήρθατε νωρίτερα?
16: Ήρθαμε κανένα μισά ώρα πιο νωρίς.
17: Για 5 μέρες. Να ξεκουραστούμε λίγο από δουλειά και από καθημερινότητα.
1: Να αλλάξουμε θέμα στο δελτίο μας τώρα, κυρίες και κύριοι. Την ανωδική τους πορεία συνεχίζουν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή ενισχύει τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα. Πριν δούμε όμως τι γίνεται με τις αγορές, πάμε και πάλι στη Βουλή, γιατί αυτή την ώρα βρίσκεται στο βήμα η πρόεδρος Πλαίσια Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
18: Στο μαξί μου να σας υποδεχθεί ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εκείνος δεν απαντάει μόνο σε εσάς, σε επίκαιρες ερωτήσεις σας, ενώ εγώ του έχω υποβάλει 160 επίκαιρες ερωτήσεις και δεν προσέρχεται να απαντήσει ως πρωθυπουργός όπως οφείλει κατά τον κανονισμό της Βουλής και το Σύνταγμα, να προσέρχεται δηλαδή στη Βουλή στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Εκείνος δεν είναι που τώρα επέλεξε να διαλεχθεί μόνον μαζί σας, κύριε Ανδρουλάκη? Μόνο μαζί σας δεν διαλέγετε. Αλλά κι εσείς γιατί το επιτρέπετε? Διότι μόνον μαζί σας κάνει αυτό το πινκ πονγκ. Το Πασόκ δέχεται να συμμετέχει σε διακομματικά προεδρία όπως αυτό με πρόεδρο ποιον? Τον φασίστα Βορύδη. Και αυτά που οδηγούν? Μάλιστα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ διεκδίκησε και εύσημα από τον Πρωθυπουργό, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης ευχαρίστησε μόνο τον Βορύδη. Και πετάχτηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ξανθόπουλος και είπε να ευχαριστήσετε το διακομματικό προεδρείο. Μα πώς τα δέχεστε αυτά? Οφείλουμε δημοκρατικά να αναγνωρίσουμε, και οφείλατε και περίμενα να το κάνετε, να πείτε κάτι για αυτήν την εσχρή συμπεριφορά πρωθυπουργού, ο οποίος απευθυνόμενος στη μοναδική γυναίκα αρχηγό την επιτιμά ότι έχει ίστρο και μάλιστα κάνει πλάκα από τη θέση του πρωθυπουργού, κάνει πλάκα και λέει έχετε ίστρο γιατί είναι η επέτειος της αποκατάστασης της δημοκρατίας. Εγώ ζήτησα εξηγήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Και τι εννοεί ο κύριος Μητσοτάκης όταν λέει, κύριε Γεραπετρίτη, ότι πρέπει εμένα ειδικά να με αντιμετωπίζουν όλοι οι βουλευτές που χειροκρότησαν? Δεν είδα αν χειροκροτήσατε κι εσείς, θα το δω στη συνέχεια, με ενδιαφέρει αν χειροκροτήσατε αυτήν την εσχρία ήθεια.
1: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος Πλαίσια Ελευθερίας, παραμένει στο βήμα της Βουλής σε πολύ ψηλούς τόνους και η δική της ομιλία είναι υψηλή τόνη γενικότερα από την αρχή της συνεδρίασης σήμερα στην Βουλή. Πάμε τώρα εμείς στην ανωδική πορεία που εμφανίζουν τα καύσιμα στις διεθνείς τιμές, στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς η ένταση, όπως λέγαμε και νωρίτερα, στη Μέση Ανατολή ενισχύει τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα. Στα 100 δολάρια ήδη βρίσκεται το Brent. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί το λέμε βεβαίως, δίνουμε έμφαση σε αυτό, γιατί από το πρωί είναι σε εξέλιξη μεγάλη έξοδος των αδιούχων του Ιουλίου. Ο Πινελόπη, και ο καιρός και τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα δεν είναι το μόνο πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι εξοδούχοι, καθώς στην εσωτερική αγορά, στην εγχώρια αγορά, ήδη ντίζελ και αμόλυβδοι κινούνται πάνω από 2 ευρώ το λίτρο. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καταρχήν, να πούμε αυτό, ότι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου ανέβηκαν εχθές τα 100 δολάρια το βαρέλι, όπως λες. Έτσι ξεκίνησε η σημερινή διαπραγμάτευση. Αυτή την ώρα κινούνται πτωτικά και έτσι το Brent είναι στο 97,7 δολάρια το βαρέλι, με πτώση περίπου 3%. Ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 89,6 με πτώση 2,5%. Ανωδικά κινείται αντίστροφα το φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά και έχει προσεγγίσει και τα 64 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα στην εγχώρια αγορά, όπως είπες, τα καύσιμα πια το 2 ευρώ δεν είναι ένα τυχαίο περιστατικό, είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε συνέχεια. Η αμέσιμη τιμή της αμόλυβης πανελλαδικά είναι στο 1,996, αυτό στην πραγματικότητα σημαίνει 2 ευρώ, ενώ το ντίζελ προσεγγίζει απειλητικά και σε κάποια κρατήρια λένε πληροφορίες ότι έχει ξεπεράσει ήδη την τιμή της αμόλυβης. Η μέση τιμή λοιπόν του ντίζελ είναι στο 1,988. Τώρα αναμένουμε από την κυβέρνηση να ανακοινώσει μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, αλλά όπως είπες και εσύ, οι αδιούχοι του Αυγούστου που έχουν ήδη ξεκινήσει να εκδράμουν στα διάφορα σημεία της χώρας θα υποστούν τις επιπτώσεις από την άνοδο αυτή των τιμών των καυσίμων.
1: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Και όλα αυτά γιατί συμβαίνουν, γιατί στη Μέση Ανατολή συνεχίστηκαν για 13η νύχτα τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν και τα ιρανικά αντίπεινα σε χώρες του κόλπου. Ενώ η ανησυχία εντείνεται για τη διεύρυνση του μετόπου με τους Χούθης Ιεμένης και τις εκατέρωθεν απειλές. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλεί και με τη χρήση των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν για τις ζημιές που προκαλούνται σε πλοία και εμπορεύματα στον κόλπο. Πραγματικά δείχνει να ξεφεύγει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πού βρισκόμαστε τώρα με την κρίση που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, Έλενα?
15: Όπως ανέφερες, Γρηγόρη, υπήρξε η 13η συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν. Πλήγησαν και πάλι πόλεις στο νότο, όπως η Μπαντάρα Μπάς, το Αχβάζ, αλλά και περιοχές στο κεντρικό και στο δυτικό Ιράν. Ακόμη στο Ερμπίλ, στο Ιράκ, το αεροδρόμιο έκλεισε για σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς εκεί σημειώθηκε, έπεσε μάλλον ένα συντρίμμι από ντρόν που αναχαιτίστηκε. Από την πλευρά του τώρα, το Ιράν στόχευσε και πάλι αμερικανικούς στόχους, όπως υποστηρίζει, σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και η Ιορδανία, με τα πλήγματα, όπως βλέπουμε, να συνεχίζονται κατέρωθεν. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σε ανάρτηση που έκανε τη νύχτα, ότι σκέφτεται να κάνει πραγματοποιήσει το μεγαλύτερο μαζικό χτύπημα κατά του Ιράν, ενώ απείλησε και με τη χρήση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, ώστε ουσιαστικά να αποζημιώνονται τα πλοία που έχουν χτυπηθεί στην περιοχή του κόλπου, στα στενά του Ορμούς, ή θα χτυπηθούν και για τα εμπορεύματά τους, για το φορτίο που φέρουν. Αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ιράν, του Υπουργού Εξωτερικών Αμπαχτσί, ο οποίος είπε ότι αυτό θα ήταν ένα εμπριστικό προηγούμενο και απείλησε με χάος, ενώ όπως μετέδωσε το Αλτζαζίρα, οι φρουροί της Επανάστασης κάλεσαν τον πληθυσμό στις χώρες του κόλπου, εκεί όπου γίνονται τα χτυπήματα, να κρατούν αποστάσεις έως και 500 μέτρα από αμερικανικούς στόχους και από κατοικίες, από εκεί που διαμένουν Αμερικανοί στρατιωτικοί, που είναι άλλη μια, θα λέγαμε, κλιμάκωση της έντασης, και θα δούμε αν είναι και πρόθεση των Ιρανών να χτυπούν και τέτοιους στόχους. Τώρα, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η διεύρυνση του μετόπου στον κόλπο της Ιεμένης, με τους αντάρτες Χούθη να έχουν ήδη πλήξει 2 σαουδαραβικά τάνκερ και να απειλούν με κλείσιμο το στενό του Μπαμπ Αλ-Μαντέμπ, το οποίο θα είναι ένα περαιτέρω πολύ ισχυρό πλήγμα για την παγκόσμια οικονομία και την τιμή του πετρελαίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αφενός είπε ότι σε χθεσινή αναρτησή του ότι θα θεωρήσει υπεύθυνο το Ιράν αν υπάρξουν άλλα τέτοια πλήγματα, ενώ απείλησε και με τους Χούθη με σφοδρές επιθέσεις. Από την πλευρά τους, οι Χούθη ανακοίνωσαν ότι θα πλήξουν και αμερικανικούς στόχους αν συμβεί κάτι τέτοιο. Να υπενθυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι οι Χούθη έχουν ανακοινώσει τις αρχές της εβδομάδας ότι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στους Σαουδάραβες, σαουδαραβικά λιμάνια. Πολύ, πολύ σημαντικό πέρασμα αυτό στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς η Σαουδική Αραβία χρησιμοποιεί ως εναλλακτική οδό πλέον, λόγω των στενών του Ορμούς, εναλλακτική οδό πλέον για περίπου 4,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.
1: Και ενώ βλέπουμε λοιπόν η κατάσταση να κλιμακώνεται, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με περαιτέρω κλιμάκωση, από την άλλη βλέπουμε τα αντίπεινα της Τεχεράνης σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τους νέους αμερικανικούς δασμούς που τέθηκαν σε ισχύ, 10 έως και 12,5% σε 60 χώρες, παρακαλώ. Μάλιστα, οι νέοι δασμοί εφαρμόζονται γιατί εξέπνευσε η προθεσμία των προηγούμενων προσωρινών μέτρων που κρίθηκαν αντισυνταγματικά.
15: Ακριβώς. Θυμόμαστε την ημέρα της ελευθερίας πέρσι την άνοιξη, Γρηγόρη, και τους δασμούς που επέβαλε τότε σε όλες τις χώρες περίπου ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτοί οι δασμοί όμως κρίθηκαν αντισυνταγματικοί και τους αντικαθιστά λοιπόν η κυβέρνηση Τραμπ με αυτούς τους δασμούς 10-12,5% σε 60 εμπορικούς εταίρους που αντιπροσωπεύουν το 99% των εισαγωγών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο λόγος που επικαλείται η αμερικανική κυβέρνηση είναι οι αθέμητες εμπορικές πρακτικές και το γεγονός ότι αυτές οι χώρες δεν έχουν κάνει αρκετά για να καταπολεμήσουν την καταναγκαστική εργασία. Ωστόσο, ανάμεσα σε αυτές τις χώρες είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αυστραλία, ο Καναδάς, αλλά και η Κίνα και πολλές άλλες μεγάλες χώρες. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις λοιπόν, κυρίως από Ευρωπαϊκή Ένωση, Αυστραλία και Καναδά, που λένε ότι έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην υπάρχει και δεν υπάρχει καταναγκαστική εργασία.
1: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 50 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Ερχόμαστε τώρα στα δικά μας, πίσω στην εσωτερική επικαιρότητα, με μια πολύ δυσάρεστη είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Μας έχει σοκάρει όλους. Σοκάρει πραγματικά το περιστατικό στην Άνω Σύρο, με μια διασώστρια του ΕΚΑΒ να χάνει τη ζωή της έπειτα από μαχαίρωμα στην πλάτη. Ο 41 ετών, ο οποίος τραβάντησε θανάσιμα την άτυχη γυναίκα κατά τη διάρκεια του καυγά, υποστήριξε ότι ήταν σε άμυνα. Η σύζυγός ταφέθηκε ελεύθερη, καθώς από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προέκυψε μπλοκή της στο θανάσιμο τραυματισμό. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Σύρο η ανταποκρίτριά μας Λίνα Θεολογίτου.
19: Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από αστυνομικές πηγές, μαθαίνουμε το ότι τελικά η γυναίκα όντως μετέβη στο σπίτι του ζευγαριού, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και έχοντας κρατώντας στα χέρια της ένα μαχαίρι. Η γυναίκα μπήκε στο σπίτι, το ζευγάρι φνηδιάστηκε, διαπληκτίστηκαν και ο άνδρας την τραυμάτισε με κάποιο αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη. Ακολούθησε μια συμπλοκή και εκτός του σπιτιού στην προσπάθεια της γυναίκας να διαφύγει. Εξφενδονίστηκαν και κάποια αντικείμενα από το ζευγάρι προς τη γυναίκα και η γυναίκα μετά από λίγα λεπτά, λίγα μέτρα πιο κάτω, κατέρευσε. Δεν έχει γίνει γνωστό ποια σχέση είχαν οι τρεις άνθρωποι μεταξύ τους. Ωστόσο, ενώ στην αρχή είχαμε πληροφορήσει ότι φορούσε την στολή του ΕΚΑΒ, αυτό δεν επιβεβαιώνεται. Φορούσε ένα παντελόνι που έμοιαζε με τη στολή του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, δεν ήταν η επίσημη στολή και δεν έφερε τα χαρακτηριστικά του ΕΚΑΒ. Η αιτία θανάτου θα προσδιοριστεί από την ιατροδικαστική εξέταση. Η γυναίκα έφερε βέβαια το τραύμα, όπως είπαμε, στην πλάτη. Ωστόσο, επειδή ίσως χτυπήθηκε και από τα αντικείμενα που εξφενδονίστηκαν κατά την προσπάθεια διαφυγή της, δεν γνωρίζουμε ακόμα ποια ήταν η αιτία θανάτου της. Να πούμε ότι σε λίγη ώρα ο δράστης, ο οποίος έχει συλληφθεί από εχθές το βράδυ, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα μέσα στο Δημαρχείο της Ερμούπολης.
1: Και από αυτή τη δολοφονία πάμε στην άλλη εξίσου σοκαριστική δολοφονία που μας έχει συγκλονίσει όλους. Αναφερόμαστε στη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Πρόθεσμη για να απολογηθεί τη Δευτέρα, λοιπόν, έλαβε ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος έχει ομολογήσει το έγκλημα. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης διαδραμάτισαν τα αποτυπώματα που εντοπίστηκαν, το υλικό από κάμερα ασφαλείας στην περιοχή, αλλά και ο τραυματισμός στο χέρι του κατηγορουμένου. Γυρίζουμε σελίδα τώρα στο δελτίο μας. Μία ημέρα μετά την ανακοίνωση των βάσεων, οι αριστούχοι των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων είδαν τα ονόματά τους στις σχολές που αποτελούσαν το μεγάλο τους στόχο και διεκδίκησαν με συνέπεια και επιμονή. Αριστούχοι μίλησαν εδώ το πρωί στο Air News Radio 105,8 για το μυστικό και τις κινήσεις που τους οδήγησαν να συγκεντρώσουν πολύ ψηλές βαθμολογίες και να καταφέρουν να περάσουν στις σχολές που ήθελαν οι ίδιοι. Το όνειρο της ιατρικής έγινε πραγματικότητα για τον Νίκο Περάκη, ο οποίος πέρασε 21ος, παρακαλώ, στην Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκη, συγκεντρώνοντας μέσω 19,1 με άριστα στη φυσική. Ο ίδιος συμβουλεύει τους επόμενους υποψήφιους να διατηρούν ισορροπία ανάμεσα στο διάβασμα και την προσωπική τους ζωή. Όπως αναφέρει, μιλώντας στις πρωινές διαδρομές και στο Βασίλη Δαμόπουλο, εξίσου σημαντικό είναι το στοχευμένο διάβασμα με έμφαση στα δυνατά σημεία κάθε μαθητή.
20: Και νομίζω το κύριο συστατικό πυρός αποτέλεσμα ήταν τις επιτυχίες του πυρός αποτέλεσμα, ήταν το στοχευμένο διάβασμα.
1: Όταν λες στοχευμένο, δηλαδή.
20: Προσπαθούσα κατά τη διάρκεια της χρονιάς να εστιάζω εκεί που νιώθω εγώ αδύναμος, να έχω μια σχετική ευελιξία, να διαβάζω όχι κατά ανάγκη πολλές ώρες επειδή έτσι χρειάζεται, αλλά να προσαρμόζω το διαβασμά μου στις ανάγκες μου.
1: Σωστός.
20: Και ναι, να διαβάζω όσο μπορούσα και την εκάστοτε μέρα, γιατί δεν έχουμε και τις ίδιες στοιχείες κάθε μέρα, προσπαθώντας να αποφύγω και την υπερκόπωση, η οποία είναι αρκετά συχνή.
1: Δηλαδή, Νίκο μου, πόσες ώρες διάβαζες περίπου?
20: Ξεκίνησα στις 3 με 4 ώρες την ημέρα στην αρχή και κατέληξα μέχρι το 7-8 ώρο λίγο πριν τις πανελλαδικές.
1: Στους αριστούχους και ο Άγγελος Ξεζωνάκης, ο οποίος με 19.000 μόρια εξασφάλισε την εισαγωγή του ως 12ο στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο Άγγελος μίλησε και αυτό στο σταθμό μας και στην διακομπή και αποκάλυψε το σύστημα που ακολούθησε.
21: Είχα ξεκινήσει στην αρχή. Γενικά δεν ήταν η προετοιμασία πως έγινε μόνο στην Τρίτη Λυκείου, έγινε προετοιμασία και στη Δευτέρα Λυκείου, που είναι πιο σημαντικό. Δηλαδή, άμα το δει σοβαρά από τη Δευτέρα Λυκείου, δεν έχει να φοβάσει κάτι στην Τρίτη Λυκείου. Και ουσιαστικά στην Τρίτη Λυκείου γινόταν επαναλήψεις, είχαν μείνει λίγα πράγματα για την ύλη να τελειώσει. Στην αρχή διάβαζα, ας πούμε, στις καθημερινές 4 ώρες πρέπει να διάβαζα, Σαββατοκύριακο λίγο παραπάνω όσο μπορούσα. Όσο φτάναμε στο τέλος, εγώ όμως δεν είχα να διαβάσω κάτι περισσότερο, δεν ξέρω.
1: Ήσουν προετοιμασμένος. Καλά, ήσουν καλά προετοιμασμένος.
21: Έκανα ουσιαστικά σωστές επαναλήψεις στο τέλος. Δεν χρειάζονταν πολύ χρόνο.
1: Θέλω να μου πεις με το χέρι στην καρδιά, εσύ το σχολείο, ιδιαίτερα την τελευταία τάξη, την Τρίτη Λυκείου, την έβλεπες ως βάρος?
21: Αρχικά να τονίσω πως δεν σταμάτησα να πηγαίνω σχολείο καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Δηλαδή πήγαινα γιατί υπήρχε ουσιαστική δουλειά, τουλάχιστον στο δικό μου σχολείο. Αλλά πιστεύω, επειδή έχει προσανατολιστεί η Τρίτη Λυκείου στην κατεύθυνση που είσαι, ουσιαστικά δεν αποτελεί βάρος, σε αποτελεί βοήθεια να σε βοηθήσει πιο πολύ να πετύχεις το στόχο σου. Και νομίζω χρειάζεται οι μαθητές να μην το θεωρούν ως ένα βάρος και να πηγαίνουν στις παραδόσεις, γιατί παίρνεις κάτι έξτρα. Από το να κάθεσαι στη σπίτι σου και να διαβάζεις και να νομίζεις πως κάνεις δουλειά, όταν πηγαίνεις σχολείο σίγουρα θα πάρεις κάτι έξτρα.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Τώρα πάμε σε μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Το τελευταίο αντίο στην σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα, είπαν νωρίτερα συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο, αλλά και πλήθος κόσμου που τη γνώρισε και την αγάπησε μέσα από τα τραγούδια της. Για να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Χρυσή Τανικητάκη.
22: Με βαθιά συγκίνηση. Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και φυσικά πλήθος κόσμου συνόδευσαν την πολύ αγαπημένη τραγουδίστρια και σπουδαία ερμηνεύτρια εδώ στην τελευταία της κατοικία στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών και είπαν το τελευταίο αντίο. Προηγήθηκε η εξόδους ακολουθία, η οποία ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί στο γυροκομείο Αθηνών, στον ιερό ναό Αγίου Ανδρέα, στο εκκλησάκι λοιπόν που βρίσκεται εντός του γυροκομείου, και δεν ήταν τυχαία η επιλογή. Αποτελούσε προσωπική επιθυμία της εκκληπούσας, η οποία από το 2018 ζούσε στο γυροκομείο. Η οικογένειά της ζήτησε αντίστεφάνων όσοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν δωρές υπέρ του γυροκομείου Αθηνών.
1: Από το μέτωπο της οικονομίας μας έρχεται η επόμενη είδηση. Ομαλά εξελίσσεται η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρο Τσάπαλο, ο οποίος μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Όπως ανέφερε, έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 6.650.000 φορολογικές δηλώσεις χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Επομένως, δεν υπάρχει περιθώριο για να δοθεί νέα προθεσμία, γιατί η σχετική προθεσμία λήγει σε λίγες ώρες από τώρα τα μεσάνυχτα. Για να ακούσουμε τον κύριο Τσάπαλο.
2: Κυλούν όλα ομαλά. Έχουν υποβληθεί πάνω από 6.650.000 φορολογικές δηλώσεις χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, και αυτό είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζει ο φοροτεχνικός κόσμος. Για πρώτη φορά φέτος, θεωρώ, τουλάχιστον όσα χρόνια εγώ θυμάμαι τις υποβολές των δηλώσεων, να έχουν κυλήσει όλα με έναν αρκετά ομαλό τρόπο, χωρίς ταλαιπωρία για τους λογιστές και χωρίς ταλαιπωρία και για τους πολίτες. Είμαστε εντός των στόχων, επομένως δεν υπάρχει δυνατότητα ή πιθανότητα περαιτέρω παράτασης. Θα μείνουν κάποιες χιλιάδες φορολογικές δηλώσεις εκπρόθεσμες, αλλά αυτό ισχύει κάθε χρόνο, ξέρετε. Υπάρχουν παραδοσιακά γύρω στις 100-150.000 φορολογικές δηλώσεις κάθε χρόνο, ναι, που εκπρόθεσμα υποβάλλονται, δηλαδή μετά την καταληκτική ημερομηνία. Αυτό γίνεται για διάφορους λόγους, όχι μόνο λόγω αμέλειας ή επειδή δεν προλαβαίνει κάποιος, αλλά και επειδή υπάρχουν κάποιες δηλώσεις που ετεροχρονισμένα υποβάλλονται, όπως για παράδειγμα φορολογικές δηλώσεις θανόντων που υποβάλλουν οι οικογένειές τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η φορολογική δήλωση και να υπάρξει μεταβίβαση στοιχείων και ούτω καθεξής. Οπότε όλα βαίνουν καλώς. Υπάρχει χρόνος για όσους ακόμα δεν το έχουν κάνει μέχρι τα μεσάνυχτα σήμερα να υποβάλλουν εμπρόθεσμα τη φορολογική τους δήλωση.
1: Εν τω μεταξύ, νέα εποχή για την ελληνική αγορά κρυπτονομισμάτων. Η Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς ενέκρινε τις δύο πρώτες άδειες εταιρείες κρυπτονομισμάτων. Τι σηματοδοτεί η απόφαση αυτή? Ο Παναγιώτης Πετράκης, καθηγητής οικονομικών στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
3: Το θεωρεί πλέον χρηματιστηριακό προϊόν. Το θεωρεί όπως είναι μια μετοχή, διότι εκφράζει αξία. Μα και οι μετοχές τι είναι? Χαρτιά συμφωνημένα ότι εκπροσωπούν μια αξία μιας εταιρείας. Οι κλασικές μετοχές που ξέρετε, σωστά. Ναι. Ωραία. Συμφωνούμε λοιπόν και εδώ ότι αυτά τα δύο που πήραν άδεια από την ΚΕΦΑΟΡΑ, ό,τι αξία εμφανίζονται στην αγορά κρυπτονομισμάτων, στην προκειμένη περίπτωση φαντάζομαι θα έχουν και μια πλατφόρμα την οποία θα εγκρίνουν στην Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς για να μπορούν να γίνονται συναλλαγές. Υπάρχει δηλαδή κάποια διαδικασία τεχνικού χαρακτήρα που διέπει όλο αυτό το σύστημα. Λέμε ότι αυτά έχουν μια συγκεκριμένη αξία.
4: Μάλιστα. Άρα θα χρηματιστηριακό προϊόν δηλαδή.
3: Καθαρά χρηματιστηριακό προϊόν, όπως ακούτε διαφόρους και λένε μην αγοράστε, μην αγοράστε. Με τον ίδιο τρόπο θα υπάρχουν και συμβουλές, αγοράστε, μην αγοράστε τέτοιου είδους προϊόντα.
23: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Βήμα πρόκρισης για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στα ευρωπαϊκά ποδοσφαιρικά κύπελλα. Τάσο, καλό μεσημέρι.
24: Καλό μεσημέρι. Με το δεξί λοιπόν μπήκαν χθες στη νέα αγωνιστική περίοδο και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, καθώς με τις εκτός έδρας νίκες που πέτυχαν δεν πήραν μόνο σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης, αλλά ταυτόχρονα πρόσθεσαν βαθμούς στην Ελλάδα στο ranking της UEFA. Στο πρώτο μάτι για το δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3 στο Λούμπλι της Πολωνίας, ενώ στο πρώτο παιχνίδι για το δεύτερο προγραμματικό του Conference League, Πάξι Παναθηναϊκός 1-2 στην Ουγγαρία. Οι δύο ρεβάνς έχουν προγραμματιστεί σε μια εβδομάδα. ΠΑΟΚ Δυναμό την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη και Παναθηναϊκός Πάξι την ίδια μέρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αν ο ΠΑΟΚ περάσει το εμπόδιο των Ουκρανών, θα δούμε μπροστά του τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεκτ, 1-1 ήρθαν χθες. Ενώ αν ο Παναθηναϊκός περάσει την Πάξη, στο επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού ΦΣΚΑ Σόφια 1948, Σπάρτα Τρνάβα, οι οποίες ήταν εξόπλες επίσης με 1-1 χθες. Γρηγόρη.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Κατρίνα Λιοντίκη. Στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

0: ΕΡΤ, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το κόσμος.
2: Στο θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαμίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fish Hill Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Η χοροδία της ΕΡΤ, την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.
5: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

από την Ελλάδα. Το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ο Δημήτρης Κρητικός ή αλλιώς MCD και η φωνή της Ζωέ Μωρέτη. Paper Crown, 6 λεπτά μετά τις 3. Άκουτε κόσμο στους 93,6. Γιάννης Κωσταράκης στον ήχο. Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Πάμε στη Μεγάλη Βρετανία για τη συνέχεια από το 2002 να ακούσουμε τους Noonday Underground. Και ένα κομμάτι με τίτλο Go It Alone. Καλησπέρα και σε εσάς που μόλις συντονιστήκατε. Καλησπέρα σε όλους.

0: Στέλλα με το Σάμπα από το 2019 και μου θύμισε το επόμενο κομμάτι από το ντεμπούτο των Sophie Tucker. Αυτό από το καλοκαίρι του 2018, The Dare. Από το πρώτο τους άλμπουμ, το Treehouse.
1: Intri a coisa e o nome, a coisa.

Ride Out the Storm, Ντέλε Σοσίμια από την Ιγυρία με την μπάντα του, τους Estuary 21. Και τώρα στη Γαλλία από τη μία, στο Dakar της Σενεγάλης από την άλλη. Dakar de Noche.

Βασίλισσα του Καλύψο ή Καλύψο Ρόουζ παίρνει εδώ το κλασικό κομμάτι που έγραψε ο Νατ Κινγκ Κόουλ το 1949 και του δίνει έτσι άρωμα καραϊβικής Καλύψο Blues. Σε λιγάκι θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4 στην παρέα σας. Είναι η Λουκ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα έχει ανάγκη νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση που διεξάγεται στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τόνισε ότι οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας οδηγούν σε σύγχρονο κράτος, θεσμικά λειτουργικό με μεταρρυθμίσεις υπέρ των Ελλήνων πολιτών. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, αναφέροντας: «Είστε κατώτερος των περιστάσεων, έχετε παραβιάσει την εντολή του λαού γιατί γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση αποσπόντα». Μας εγκαλεί η Νέα Δημοκρατία που δεν δίνουμε λευκή επιταγή στην επόμενη Βουλή, όπου και θα καθοριστεί το περιεχόμενο των υποαναθεώρηση άρθρων. Η συνένεση προϋποθέτει αξιοπιστία. Παραμένετε Πρωθυπουργός, έχοντας οργανώσει πολλές εκτροπές και στη Βουλή και στο Σύνταγμα, απαντά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο λαός να αντιτάξει ένα ισχυρό μέτωπο αντεπίθεσης στις νέες θυσίες που θέλουν να ενισχύσουν συνταγματικά, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση είναι βαθιά συντηρητική και βαθιά αντισυνταγματική, δήλωσε η Ρένα Δούρου. Η Πλεύση Ελευθερίας έχει δημοσιοποιήσει 16 προτάσεις αναθεώρησης του συντάγματος, επισήμανε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ρωσική πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου, 6 νεκροί, δεκάδες τραυματίες. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Ανθόφυτο, έτολο Καρνανίας. Από αέρο συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Φωτιά και στην περιοχή Παράδεισος, τον Μαρμαρά Χαλκιδικής, καθώς και στο τυχερό Εύρου. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.

0: Παπαρά.
1: Από τη Βραζιλία, το καλώς ορίσμα στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Ο Ζωάο Σέλβα και το Μπάνιο Ντεμάρ. 36 λεπτά μετά τις 3. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Γιάννης Κωσταράκης στον ήχο. Λουκία Σούπουλη για λίγο ακόμα στην παρέα με λόγια και μουσικές. Και έρχονται οι θρυλικοί Jungle Brothers. Εδώ ενώνουν τις δυνάμεις τους με τον Νίκο Ντίμους. Ακούμε το κομμάτι Afrokinetic.

0: τις πιο χαρακτηριστικές φωνές αυτή του χορά Σάντι στον αέρα του κόσμου σε 93,6 ο θρυλικός Τζαμαϊκανός συμπράττει με τους Καναδούς Soul Jazz Orchestra. Watch We ο τίτλος του κομματιού και πάμε να συνεχίσουμε με ένα Cosmos Classic.
1: Cosmos Classic.

Neville Brothers, αυτό το αριστούργημα με τον υπνοτικό σχεδόν ρέγγι ρυθμό και σε παραγωγή του σπουδαίου Ντανιέλ Λανουά με τα μοναδικά φωνητικά του Άρον Νέβιλ. Yellow Moon βεβαίως από το μόνιμο άλμπουμ του 1989. Και εδώ ρέγγι από την Ταϊλάνδη.

Java featuring Winston Macana, ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι αυτή τη περίοδου, ο Μπούτζι Μπαχ. Με αυτά και με αυτά, φτάσαμε ελάχιστα πριν από τις 4 εδώ κάπου. Να σας χαιρετήσω εγώ για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα, για τα μηνύματα, για την επικοινωνία, την ακρόαση, για όλα. Και να τα πούμε με το καλό το μεσημέρι της Δευτέρας. Προς το παρόν μείνετε όλοι στους 93,6. Κωνσταντίνος Πατζόγλου ακολουθεί. Ευχαριστώ πολύ το Γιάννη Κωνσταράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Από τη Λουκία Σούπουλη, καλό απόγευμα, για χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Το Sunny Festival υποδέχεται του Soul to Soul. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, οι πρωτοπόροι της βρετανικής soul σκηνής έρχονται στον λόφο της Σάνης για μια βραδιά με ρυθμό και συνέστημα. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Μπέλ Ζουλμπέρτο, Sunny Shining, ή αλλιώς εδώ έχει πάντα ηλιό. Και αφού δεν έχει έρθει ακόμη η βροχή που μας έχουν υποσχεθεί, είπα να ξεκινήσουμε με αυτό το τραγούδι. Είναι απογευματάκι Παρασκευής, είναι 6 λεπτά μετά από τις 4 και είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Μας ακούτε και live και on demand. Μας βρίσκεται στη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πάμε να ανέβουμε μαζί μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6, όπως κάνουμε τα απογεύματα της εβδομάδας με τις μουσικές μας. Γιάννης Κωσταράκης και σήμερα στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζούγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Καλησπέρα λοιπόν, καλώς βρεθήκαμε.

απογευματάκι Παρασκευής, επιτέλους έφτασε, έρχεται Σαββατοκύριακο. Και πιθανά το έχετε ακούσει ότι φέτος, το 2026, ο κόσμος συμπληρώνει 25 χρόνια στον αέρα, 25 χρόνια στα Ερτζιανά, όπως λέγανε παλιά. Και τρέχει, ήθελα να σας πω, μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός στα social media. Γιορτάζουμε λοιπόν 25 χρόνια γεμάτα μουσικές του κόσμου, ταξίδια και ξεχωριστές στιγμές. Και γι' αυτό λοιπόν σας έχουμε ένα δώρο για το φετινό καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν, στο Facebook και το Instagram του Κόσμος 93,6, 5 τυχεροί θα πάρουν μέρος. Μάλλον όλοι μπορείτε να πάρετε μέρος, αλλά 5 θα είναι οι τυχεροί που θα κερδίσουν αυτό το αποκλειστικό Κόσμος Summer Kit. Ένα πλήρες πακέτο με όλα τα απαραίτητα για την παραλία, τις εξορμήσεις, τα ταξίδια, τις διακοπές. Και με αυτό εδώ πηγαίνουμε στο περσινό καλοκαίρι, στις φοβερές και τρομερές ACC, που λένε Dual Things with Love.

Asafa Vidan, MC Solar, Lost Horse. Απίστευτο, έχουν περάσει 6 χρόνια από τότε που βγήκε αυτό το τραγούδι και μου φαίνεται πραγματικά σαν να ήταν χθες. Είμαστε λίγο πριν από τις 4:30 πριν κλείσουμε το πρώτο ημίωρο εκπομπής και σήμερα διάβαζα που λέτε ένα άρθρο που έχει να κάνει με τις σχέσεις και λέω να ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο σήμερα στην εκπομπή, μου άρεσε η ιδέα και να μιλήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, γιατί το άρθρο είχε τίτλο «Τα ετερόνυμα έλκονται τελικά, τι λέει η επιστήμη για τις σχέσεις των ανθρώπων». Και γράφει λοιπόν εδώ ο συντάκτης ότι τα ετερόνυμα έλκονται ή οι ομοιότητες κάνουν μια σχέση να αντέχει στον χρόνο, ρωτάει για την ακρίβεια. Όπως λένε οι ειδικοί, αυτό που δίνει την απάντηση είναι η σημασία που αποδίδουμε στη λέξη ετερόνυμα. Λέει, έχεις ακούσει τη φράση χιλιάδες φορές και ακόμη δεν μπορείς να καταλάβεις αν είναι κλισέ ή αν έχει κάποιο βαθύτερο νόημα το οποίο δεν μπορείς να συλλάβεις. Μπορεί να έχεις βρεθεί σε σχέση με ανθρώπους διαφορετικούς από σένα και να έχεις διαπιστώσει ακριβώς το αντίθετο, ότι τελικά τα ετερόνυμα δεν κάνουν χωριό. Υπάρχει άραγε κάποια επιστημονική βάση πίσω από αυτή την κουβέντα? Και μας λέει λοιπόν ότι η ρίση αυτή, τα ετερόνυμα έλκονται, είναι ο πιο διαδεδομένος μύθος στην ψυχολογία των σχέσεων, αν και γράφει τέλεια στον κινηματογράφο και τη λογοτεχνία. Η επιστημονική πραγματικότητα λέει ακριβώς το αντίθετο. Τα όμοια έλκονται ή καλύτερα αντέχουν στον χρόνο. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι άνθρωποι καταλήγουν με συντρόφους που τους μοιάζουν. Αλλά έχει σημασία πάντα βέβαια το σε ποια σημεία και πώς μοιάζει ένα ζευγάρι. Αναφέρεται εδώ σε έναν κορυφαίο μελετητή, τον Dr. John Gottman, που λέει ότι τα ζευγάρια που μένουν μαζί και δηλώνουν ικανοποιημένα τείνουν να μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά σε θεμελιώδη ζητήματα. Και αυτά λοιπόν είναι επιγραμματικά οι βασικές αξίες και οι πεπιθήσεις για τη ζωή. Είναι το κοινωνικό υπόβαθρο, είναι οι στόχοι ζωής και είναι, λέει, και η εξωτερική εμφάνιση. Και θέλω να σταθώ πάρα πολύ στις βασικές αξίες της ζωής και τις πεπιθήσεις. Είναι οι στάσεις που έχουν οι άνθρωποι και το τι πιστεύουν για τη ζωή, είναι ο κώδικας που αναπτύσσουν και που τους κάνει, φαντάζομαι, να μένουν και να διατηρούν τις σχέσεις τους στο χρόνο. Και σκεφτόμουν όλο αυτό και έλεγα πόσο δύσκολο είναι στη σημερινή εποχή τελικά να συναντηθούν οι κόσμοι των ανθρώπων και να είναι κοινοί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο έλεος της κακοκαιρίας, πολλές περιοχές της χώρας, η ισχυρή βροχόπτωση στα ανατολικά του νομού Καρδίτσας πέφτει χαλάζι στη Ρεντίνα Καρδίτσας. Φωτιές έχουν ξεσπάσει στα Ινόφυτα Βιωτίας, στο Ανθόφυτο Ετελοκαρνανίας και στο Τυχερό Εύρου. Η κακοκαιρία εξπρές θα πλήξει και την Αττική από το απόγευμα. Ήχησε προειδοποιητικό 112 για φθιότιδα Λάρισα, Εύβοια, Μαγνησία, Σποράδες και Σκύρο, ενώ ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή. Η Ελλάδα έχει ανάγκη νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας οδηγούν σε σύγχρονο κράτος θεσμικά λειτουργικό με μεταρρυθμίσεις υπέρ των Ελλήνων πολιτών, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μας εγκαλεί η Νέα Δημοκρατία που δεν δίνουμε λευκή επιταγή στην επόμενη Βουλή, όπου και θα καθοριστεί το περιεχόμενο των υποαναθεώρηση άρθρων. Η συνένεση προϋποθέτει αξιοπιστία, τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο λαός να αντιτάξει ένα ισχυρό μέτωπο αντεπίθεσης στις νέες θυσίες που θέλουν να ενισχύσουν συνταγματικά, σημείωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση είναι βαθιά συντηρητική και βαθιά αντισυνταγματική, ισχυρίστηκε η Ρένα Δούρου. Θετικό στη λεπτοσπύρωση, 56χρονο στη Ζάκυνθο, δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Παράσυρση πεζής από δίκυκλο στην οδό Παπαναστασίου και 28 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, υπό συνθήκες που διερευνώνται. Η γυναίκα τραυματίστηκε και στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο. Αύριο στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα, έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Νίνα Σιμών και επιστροφή στο δεύτερο ημέρο εκπομπής εδώ στο Κόσμος 93,6, ένα απόγευμα Παρασκευής. Κάνουμε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6, όπως κάθε απόγευμα, με τις μουσικές μας. Και 210-606-6429 χτυπάει στο στούντιο, ένας τρόπος για να επικοινωνούμε. Κόσμος 936 για να μας βρείτε σε Facebook και Instagram, να πάρετε μέρος και στον καλοκαιρινό διαγωνισμό που τρέχει, που λέγαμε νωρίτερα. Και φυσικά περιμένουμε γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Εκεί μας βρίσκεται, εκεί στέλνετε το μήνυμά σας. Αυτό εδώ κυκλοφόρησε πριν μια εβδομάδα. Λέγεται Brazilian Walk. Η επιστροφή του Louis of Man.

απόλυτα καλοκαιρινός ήχος. Ό,τι πρέπει για απόγευμα Παρασκευής, αρκεί να είσαι μακριά δίπλα στη θάλασσα.

Fraser, If I Got It. Και έβλεπα λοιπόν ένα κείμενο σήμερα για αυτό που παθαίνουμε πολλές φορές. Φαντάζομαι και εσείς το έχετε πάθει. Να κολλάμε δηλαδή με ένα τραγούδι, να μας κολλάει ένα τραγούδι στο μυαλό σε τέτοιο βαθμό, ώστε να ψάχνουμε και τρόπο διαφυγής μερικές φορές. Πολύ συχνά είναι μάλιστα και ένα τραγούδι το οποίο δεν αντιπροσωπεύει τη μουσική που ακούμε, και υπάρχουν και στιγμές που μπορεί και να ντρέπεσαι κιόλας και να νιώθεις την ανάγκη να ξεφύγεις από τους στίχους που βέβαια γυρίζουν συνέχεια στο μυαλό και γίνεται αυτό όσο περνάει η ώρα όλο και πιο έντονο. Λοιπόν, οι επιστήμονες δεν είναι απολύτως σίγουροι γιατί μπαίνουν τραγούδια στο κεφάλι μας με αυτόν τον τρόπο, αλλά υποψιάζονται ότι κάτι σχετικά με την νοητική αρχιτεκτονική του εγκεφάλου μας επιτρέπει την εμφάνιση μουσικών μοτίβων και την αναπαραγωγή τους ξανά και ξανά. Μελέτες όπως αυτή που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Psychology of Music δείχνουν ότι τα συγκεκριμένα τραγούδια, αυτά με τα οποία κολλάμε δηλαδή, εμφανίζονται συνήθως ως απάντηση σε μερικά βασικά ερεθίσματα: την επανάληψη, την εξοικείωση και την πλήξη. Υπάρχει πάντως τρόπος, αν θέλει κανείς να ξεφύγει από το τραγούδι με το οποίο έχει κολλήσει, και συνήθως είναι αυτό το οποίο δεν τον αντιπροσωπεύει. Το έχουμε πάθει όλοι νομίζω. Και αυτός ο τρόπος είναι να ακούσουμε ολόκληρο το τραγούδι. Όταν γνωρίζεις, λέει, μόνο ένα μέρος του τραγουδιού, αυτό είναι το κομμάτι που κολλάει. Μόλις ακούσεις ολόκληρο το τραγούδι μέχρι τέλους, ο εγκέφαλος παίρνει το μήνυμα ότι είναι ολοκληρωμένο, οπότε δεν υπάρχει λόγος να επαναλαμβάνεται. Επίσης, το να ασχοληθείς με κάτι άλλο βοηθάει. Μάλιστα, λέει ότι το να βλέπεις βίντεο στα social όταν προσπαθείς να ξεφορτωθείς ένα τέτοιο τραγούδι από το μυαλό σου είναι μια εγκεκριμένη από τους ειδικούς στρατηγική. Η απόσπαση της προσοχής ή το να βρεις κάτι που να περιλαμβάνει ήχο ή εικόνα και να απασχολεί το μυαλό μπορεί να βοηθήσει να απαλλαγείς. Και επίσης υπάρχει, λέει, ένα τραγούδι 42 δευτερολέπτων, ένα κομμάτι 42 δευτερολέπτων που έχει σχεδιαστεί για να διαταράξει τα νευρονικά μοτίβα. Δεν υπάρχει ρυθμός ούτε μελωδία και απλά καταλαμβάνει, λέει, το χώρο που είναι αναγκαίος στο μυαλό για να διαλύσει τις προηγούμενες μελωδίες. Αυτό δεν το γνώριζα, η αλήθεια είναι, μου κάνει εντύπωση.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές αποικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαιοστοριτέλερ, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Discovery Corporation, το Voyage Libre και επιστροφή. 5 λεπτά μετά από τις 5 δείχνει το ρολόι στο στούντιο και είστε στο Κόσμος 93,6. Μας ακούτε και στο rteco.gr. Καλησπέρα ξανά, καλό απόγευμα να έχουμε εδώ λοιπόν για ακόμα μία ώρα με τις μουσικές μας. Ο Γιάννης Κωσταράκης είναι στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών.

Αυτή ήταν η Jungle και το The Wave, ένα από τα καινούργια τους single. Είναι πάρα πολύ δημιουργικοί και έχουν αυτή την εξωστρέφεια στον ήχο τους, το λέγαμε και τις προάλλες, και είναι από τα αγαπημένα μας group στην εκπομπή.

Town. Ήταν δεκαετία 90, τι ωραία. Και είμαστε εδώ και θα πάμε σιγά σιγά στις 5:30 για τις ειδήσεις. Αλλά πιο πριν, επειδή αγαπάμε το σινεμά και τις ταινίες μικρού μήκους επίσης αγαπάμε στην εκπομπή και νομίζω ότι και εσείς αγαπάτε τον κινηματογράφο,

ήθελα να σας πω για ένα νέο, το οποίο είναι πολύ ευχάριστο. Καθώς το Φεστιβάλ Δράμας πληρεί πλέον τα υψηλά ποιοτικά και οργανωτικά πρότυπα που έχει θέσει η Βρετανική Ακαδημία για τη λίστα των BAFTA Qualifying Festivals, που σημαίνει πως οι βρετανικές παραγωγές και συμπαραγωγές μικρού μήκους που επιλέγονται για τα διεθνή του προγράμματα μπορούν, εφόσον πληρούν και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του θεσμού, να είναι επιλέξιμες για υποψηφιότητα στα BAFTA. Η μεγάλη αυτή διεθνής αναγνώριση έρχεται να προσθεθεί στις σημαντικές διακρίσεις που έχει κατακτήσει το Εθνικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Ελλάδας, όπως την πιστοποίηση για τα Όσκαρ και τα βραβεία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Και λίγο πριν συμπληρώσει τα 50 του χρόνια το Φεστιβάλ της Δράμας, ισχυροποιεί με αυτόν τον τρόπο περισσότερο τη θέση του στον φεστιβαλικό χάρτη της Ευρώπης, διευρύνοντας την απήγησή του ως ένα από τα κορυφαία φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους διεθνώς. Φέτος, εκτός από τις ταινίες από Βρετανία που διαγωνίζονται στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Δράμας, οι θεατές θα μπορούν να παρακολουθήσουν και ένα ειδικό αφιέρωμα που διαμορφώθηκε σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Λασκόβης, το οποίο περιστρέφεται γύρω από την γενικότερη φετινή θεματική του Φεστιβάλ της Δράμας και έχει τίτλο Which Way Home. Αυτά που λέτε τα νέα και είναι ευχάριστα, και εμείς πάμε σιγά σιγά για τις ειδήσεις. 6 με 12 Σεπτεμβρίου, μην ξεχάσω να το πω και αυτό, θα διεξαχθεί στη Δράμα το φετινό φεστιβάλ. Λοιπόν, πάμε για τις ειδήσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο στις μουσικές μας εδώ στο Κόσμος 93,6. Έχουμε ακόμα μισή ώρα μπροστά μας. Μου κάνεις νόημα, θες και άλλο χρόνο, θες να μιλήσω κι άλλο, αλλά εγώ δεν έχω κάτι άλλο. Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξεκίνησε η κακοκαιρία εξπρές με μπουρίνια σε πολλές περιοχές της χώρας. Ισχυρή βροχόπτωση στα ανατολικά του νομού Καρδίτσας, πέφτει χαλάζι στη Ρεντίνα. Ήχησε προειδοποιητικό 112 για Φθιώτιδα, Λάρισα, Εύβοια, Μαγνησία, Σποράδες και Σκύρο. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή. Η κακοκαιρία αναμένεται να πλέξει το απόγευμα και την Αττική. Σε εξέλιξη πυρκαγιές σε αγροτοδασική έκταση στην Επισκοπή Κέρκυρα, στο Ανθόφυτο Έτολο Ακαρνανία, στο Δήμο Γόρτινας Κρήτης και στο Τυχερό Εύρου. Εντολή σύλληψης και της συντρόφου του φερόμενου ως δράστη στην ανθρωποκτονία της διασώστριας της Ήρω έδωσε ο εισαγγελέας. Αρχικά η σύζυγος του 41χρονου είχε αφαιθεί ελεύθερη. Αντιπαράθεση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η Ελλάδα έχει ανάγκη νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή μας. Οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας οδηγούν σε σύγχρονο κράτος θεσμικά λειτουργικό με μεταρρυθμίσεις υπέρ των Ελλήνων πολιτών, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Μας εγκαλεί η Νέα Δημοκρατία που δεν δίνουμε λευκή επιταγή στην επόμενη Βουλή, όπου και θα καθοριστεί το περιεχόμενο των υποαναθεώρηση άρθρων. Η συνένεση προϋποθέτει αξιοπιστία, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο λαός να αντιτάξει ένα ισχυρό μέτωπο αντεπίθεση στις νέες θυσίες που θέλουν να ενισχύσουν συνταγματικά, σημείωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο στο Ρόιτερς. Στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το Αιγαίο, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι αύριο το απόγευμα. Έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
4: Ακούτε Κόσμος.
5: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

King, I Feel the Earth Move και γυρίσαμε. 24 λεπτά έχουμε μπροστά μας για να φτάσουμε στις 6 εδώ στο Κόσμος, στους 93,6 είστε και είμαστε. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος.

και Tears Won't Lie. Εδώ λοιπόν, λίγο πριν φύγουμε, έβλεπα τώρα στα μικροπράγματα μία φάρσα που έγινε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Και η αλήθεια είναι ότι γέλασα κιόλας, δεν την είχα δει, γιατί κυκλοφορεί στα social, όπως έχετε καταλάβει. Γράφει ο Δημήτρης Καβατζικλής ότι μια εξκαρδιστική φάρσα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης έχει γίνει viral, αποδεικνύοντας πως η τεχνητή νοημοσύνη, η AI, μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για δημιουργικές εφαρμογές, αλλά και για αθώες σκανδαλιές. Καθώς στο βίντεο που κυκλοφορεί, ένας άνδρας αποφασίζει να τρολάρει τη σύζυγό του, στέλνοντάς της μια σειρά από μηνύματα στα οποία ισχυρίζεται ότι πήρε την πρωτοβουλία να βάψει το εξωτερικό του σπιτιού σε έντονο ροζ χρώμα. Για να κάνει λοιπόν και τη φάρσα αυτή ακόμα πιο πιστική, συνοδεύει τα μηνύματα με μια εικόνα που έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και δείχνει το σπίτι του να έχει μεταμορφωθεί σε ένα εκτυφλωτικό πραγματικά ροζ σπίτι. Και η αντίδραση φυσικά είναι άμεση και δυσκολεύεται να το πιστέψει. Έχω μείνει εκεί στη συνομιλία που του λέει: θα πάρω τώρα τη μαμά σου τηλέφωνο.

0: κόσμος.
1: Έτσι που λέτε, χρειάζεται και λίγο χιούμορ στη ζωή. Και υπάρχουν και κάποια accounts στο ίντερνετ, στα social, που μας κάνουν να γελάμε.

Σάκυλη και το Lucky Again. Και με Σαντέ θα φύγουμε σήμερα για να έρθει η Κλαούντια Μάτουλα για το επόμενο δίωρο. Τη Δευτέρα στις 4 θα τα ξαναπούμε. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Να ξεκουραστείτε. Καλές διακοπές αν φεύγετε. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλό απόγευμα από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κούστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται του Σπάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Σπάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Hello, hello, hello.
4: Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
3: This is a skeleton from outer space having a party.
4: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
4: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
3: Have a good time.
4: Αυτό το Σάββατο στα Dex, η Ρουμπίνη στα Γκουράκη. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Don't Let Go. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Messenger, στο Viber, Cosmos Radio, ένα search στο Viber και βρίσκεις τον κόσμο. Διαδικτυακά ακούς μας από το airteco.gr, ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας, ζωντανά, on demand, ψηφιακά από τους δέκτες τηλεόρασής σας. War and Treaty. Πάντα με τα ωραία τους αυτό το ζευγάρι. The Story of Michael and Tanya, ο τίτλος του άλμπουμ, Darlene and Jean.

Black Lilies, Power of Stellar, στον αέρα μας κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Κακοκαιρία που έρχεται τον Ιούλιο, πλήττει τη χώρα, επηρεάζει αρκετές περιοχές, κορυφώνεται απόψε με κεραυνούς. Διαβάζω και στη Life, οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν τον μπάνιο στη θάλασσα καθώς και την παραμονή τους σε σημεία κοντά σε παραλίες. Έχω πολύ καιρό να δω τέτοιο μήνα, τέτοιο φθινοπορεινό σύστημα. Περίεργος καιρός, δηλαδή προσοχή.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε επιφλέκει ο κρατικός μηχανισμός λόγω της ραγδαίας επιδείνωσης του καιρού. Μηνύματα 112 σε Φθιώτιδα, Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και Σκύρο για έντονα φαινόμενα που αναμένονται τις επόμενες ώρες. Η κακοκαιρία Express θα πλήξει και την Αττική από το απόγευμα. Οριοθετήθηκε πυρκαγιάστρια επισκοπή Κέρκυρας, υπομερικό έλεγχο στο Δήμο Γόρτινας Κρήτης και χωρίς ενεργό μέτωπο στο τυχερό Εύρο και στην Ετελοκαρδανία. Αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία και ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λάρισα Ραψάνη. Είχε διακοπή λόγω πυρκαγιάς πλησίων της γραμμής. Η Ελλάδα έχει ανάγκη νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση. Γίνεται αντιπολίτευση από σπόντα, είπε απευθυνόμενος στον πρόεδρο του Πασό. Δρυμία επίθεση Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό. Έχετε οργανώσει πολλές εκτροπές και στη Βουλή και στο Σύνταγμα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Για fast track διαδικασίες κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Δημήτρης Κουτσούμπας, ώστε να περάσουν, όπως είπε, αντιλαϊκές προτάσεις χωρίς ουσιαστικό διάλογο με την κοινωνία. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κοίησης και ενδοοικογενειακή σωματική βία στον 28χρονο, ο οποίος χτύπησε την εγκυμονούσα 37χρονη πρώην σύντροφό του με αποτέλεσμα εκείνη να αποβάλει. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα στα ανατολικά υπηρωτικά και το Αιγαίο, στην Αττική έως 28 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 30. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσουκαλός.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Κόσμος Radio.gr.

Teardrops, Elton John και Katy Lang. 7:25, βροχερό θα είναι το βραδάκι της Παρασκευής. Αυτό ακούσαμε και από το Earth News και τους μετεωρολόγους. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Συνεφιασμένη Παρασκευή με έξοδο πάλι. Προσοχή εκεί έξω στους δρόμους. Ο κόσμος είναι εδώ για να σας κρατήσει παρέα. Ο Ηλίας Διαμάντης θα φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτωλα θα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό, όπως κάθε απόγευμα, στην παρέα σας τον κόσμο. Ψηφιακά και στους δέκτες, μέσα από τους δέκτες τηλεόρασή σας. rteco.gr, διαδικτυακά, ευκολία μεγάλη και ολόκληρος ο κόσμος του ραδιοφώνου για σένα.

Με χαρά και ενέργεια πάντα η Florence εδώ στην Αθήνα, παντού όπου κάνει συναυλίες. Ιδιαίτερη πολύ. Florence and the Machine ακούσαμε το You Got the Love. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Βραδάκι Παρασκευής, βροχερό έρχεται. Εμείς θα πάμε Μέξικο να συναντήσουμε τη Lila Downs για άλλη μια φορά. Επιστρέφει με το Cambias Mi Mundo που μόλις κυκλοφόρησε. Lila Downs, υπέροχη πάντα.

Σιέτε από τη Λίλα Ντάουνς, Παντσέλινος 29 Ιουλίου στον Υδροχό. Έρχεται Παντσέλινος του Κόκκινου Ελαφιού. Back Moon ονομάζεται. Τα ευρήματα για την επιρροή της Παντσέλινου στους ανθρώπους είναι αντικρούμενα, όχι ξεκάθαρα. Πάντως χρόνια το έλεγαν και οι Βαβυλώνοι για την επιρροή της Παντσελίνου. Μια ανασκόπηση, μια έρευνα που έγινε το 2013, διαπίστωσε ότι σε ανθρώπους μικρότερη κατά 30% διάρκεια στο βάθος του ύπνου, μειωμένος ύπνος δηλαδή κατά 20 λεπτά συνολικά στις νύχτες της Παντσελίνου, κάποια συσχέτιση βρέθηκε με μειωμένη μελατονίνη, και παλιότερη έρευνα πρότεινε αύξηση εισαγωγών σε ψυχιατρικά ιδρύματα κατά την Παντσελίνου, ενώ ασθενείς με διπολική διαταραχή παρατηρήθηκε ότι υπάρχει ένα συγχρονισμός των διακυμάνσεων της διάθεσης με το σεληνιακό κύκλο. Άλλες πάλι μελέτες δεν βρήκαν τίποτα, δεν είχαν ευρήματα. Η μία έρευνα του Max Planck, Ινστιτούτου Max Planck, μελέτησαν πάνω από 1000 άτομα χωρίς, λέει, να βρουν καμία σχέση ύπνου και σεληνιακής φάσης. Πάντως εμείς θα ακούσουμε για το φεγγάρι από Μαρίνο Μαρίνι, Guarda και Luna. Και από τους Βαβυλώνιους μέχρι σήμερα έχουν παρατηρηθεί πολλά με το Παντσέλινο.

Νεταλία, Μαρίνο Μαρίνη, Γκουέρδα και Λούνα. Η Βαβυλώνη ήταν η πρώτη που παρατηρούσαν σχολαστικά τις φάσεις της Ελλήνης. Πίστευαν ότι η θέση και η φάση της Ελλήνης μαζί με τους πλανήτες προμήνει γεγονότα για πολέμους, βασιλιάδες, οδιές. Το βαβυλωνιακό ημερολόγιο ήταν σεληνιακό, με την Πανσέληνο να σηματοδοτεί τη μέση κάθε μήνα. Θεωρούσαν τη Σελήνη θεότητα, με δύναμη πάνω σε γονιμότητα χρόνου, ακόμα και στην τρέλα. Το σεληνιασμός, από εκεί βγήκε.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίος συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στη Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks, βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλα Μπουγογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος, στις μίξεις αυτό το Σάββατο, ο DJ Στεφάντο.

Turn your radio on, λέει ο Jason Emraz. Turn your radio on στον κόσμο, βέβαια. Κόσμος 93,6. Εκεί είναι το ραδιοφωνό σας συντονισμένο. Απογευματάκι Παρασκευής είναι 24 Ιουλίου. Με πανσέλινο να έρχεται, με κακοκαιρία, με βροχές, με κεραυνούς, με κίνδυνο αν βρίσκεσαι σε παραλία. Αυτό διαβάζω και στη Life. Προσοχή στις παραλίες με τους κεραυνούς. Περίεργα καιρικά φαινόμενα σήμερα 24 Ιουλίου. Ο Γιάννης Κωνσταράκης βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο. Κλάουντια Μάτο λένε στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου, με ένα road trip μουσικό. Προσοχή εκεί στους δρόμους έξω, στην έξοδο για το Σαββατοκύριακο που έχει ξεκινήσει η κίνηση. Και μια συμβουλή από το Lindsay Buckingham και τους Fleetwood Mac. Η συμβουλή είναι να μην επιστρέφεις ποτέ σε καταστάσεις που σου έδειξαν άσχημα αποτελέσματα, έτσι, τοξικότητα, κάτι που δεν πήγε καλά, δεν επιστρέφουμε. Never going back again, λέει ο Lindsay Buckingham, αλλά ήθελα να το πει όσο καλύτερα γίνεται, γιατί είναι τηλεομανής και άλλαξε 7 φορές χορδές για να ακούγεται αυτή η καθαρότητα στον τρόπο που παίζει, που νιώθεις ότι η κιθάρα είναι εκεί στο αυτί σου, την έχουν κολλήσει. Το πέτυχε.

Rolling Stones να διασκευάζουν Amy Winehouse. Artico.gr, μας ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι. Βροχή έντονη, ξεκίνησαν αυτά τα επικίνδυνα καιρικά μυστήρια φαινόμενα της ημέρας. Προσοχή εκεί έξω στους δρόμους. Γιατί είναι και η έξοδο σήμερα για το Σαββατοκύριακο με πάρα πολύ βροχή και κεραυνούς. Rod Stewart ερμηνεύει το θαύμα των Creedence.

0: 24 Ιουλίου ο Τζόνι Κας παίρνει τις πρωτιές του MTV Music Video Awards υποψηφιότητες για ένα τραγούδι, το Nine Inch Nails. Ο τραγουδιστής είχε συγχυστεί, ήταν και υποψήφιο και στα Grammy, στα CMA. Γενικότερα πήγε πάρα πολύ καλά. Εντάξει, νομίζω ότι είναι εγγύηση οτιδήποτε έχει ερμηνεύσει ο Τζόνι Κας. Καμιά φορά και έχει γίνει με πολλούς καλλιτέχνες αυτό, ότι στην αρχή κάπως στραβώνουν. Κάτι δεν τους κάθεται καλά. Δεν ξέρω γιατί ο Τρέβορ στράβωσε τόσο πολύ με τον Τζόνι Κας. Δηλαδή, είναι τιμή του να διασκευάσει ειδικό τραγούδι. Έλεγε διάφορα του τύπου ότι είναι πολύ προσωπικό, είναι κάτι για τη ζωή μου. Δεν ξέρω αν θέλω να το δώσω τώρα στον Τζόνι Κας, που έπρεπε να του πει και ευχαριστώ. Του είπε βέβαια μετά, αυτή είναι η αλήθεια, όταν το άκουσα άλλαξε γνώμη εντελώς. Χάρηκε πάρα πολύ μετά, σε δεύτερο χρόνο, που ο Κας πήρε ένα τραγούδι. Εννοείται καλά ο Τζόνι Κας, ό,τι έχει ερμηνεύσει από το One on YouTube, Personal Jesus, οτιδήποτε, το έχει κάνει τελείως δικό του. Και μιλάμε τώρα για τραγούδια με πάρα πολύ έντονη ταυτότητα, πολύ δύσκολα τα βγάζεις από το περιβάλλον τους, αλλά εκεί φάνηκε όλο το μεγαλείο του Τζόνι Κας. Το κατάλαβε και ο τραγουδιστής των Nine Inch Nails πολύ καλά.
1: I hurt myself today.

Scotty Mandy και Let Your Love. Κόσμος στα ραδιοφωνά σας. Δεν ξέρω πως αρέσει τον καθένα να ταξιδεύει. Συνήθως με παρέα. Με παρέα καλή που μπορούμε να δούμε τα ίδια πράγματα, τις εικόνες, τις εμπειρίες με τον ίδιο τρόπο. Ο TY ο πάντως το απολαμβάνει μόνος. I've got to travel alone.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stellar, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλοπλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
3: Κόσμος 93,6.

Finest in Town, 8 παρα 25 είναι απόγευμα Παρασκευής, είναι 24 Ιουλίου, βρέχει πολύ. Σε κάποια σημεία χρειάζεται προσοχή εκεί στην έξοδο. Προσοχή στο δρόμο, ο κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας, εδώ για να σας κρατήσει παρέα. Όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Οι εικόνες είναι διαφορετικές, το soundtrack είναι ίδιο και μέσα από το rteco.gr στον κόσμο της ελληνικής ραδιοφωνίας συντονίζεσαι για να ακούς όλες τις εκπομπές και τα podcast της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κλάουντια Μάτωλα είναι εδώ για λίγο ακόμη, θα είμαστε παρέα. Ιωάννης Κωσταράκης στη φροντίδα του ήχου και... κάτι που έχουμε καιρό να ακούσουμε παρέα. Πολύ ωραία στιγμή της Ελλάδας. Πολύ ωραία στιγμή και ωραία παραγωγή. Γιώργος Μπακαλάκος, Daybeat, Stella, Picking Words.

Speaking words λοιπόν από τη Στέλλα, χαλάζει, έτσι ρίχνει πράγματα περίεργα. Είναι λίγο έντονη η κατάσταση. Στην Αττική Οδό μας έστειλε εδώ η Αντζελίνα και φωτογραφία από... Από έντονο χαλάζει θα λέει κανείς, έτσι. Προσοχή, προσοχή. Τι ρίχνει στην Αττική Οδό και όχι μόνο. Και Αργυρούπολη, σε διάφορες περιοχές, προσοχή στους δρόμους με το μαλακό. Δεν βιάζεται κανείς. Ψυχραιμία.

Το Seal στο I Can Stand the Rain. Βροχή σε Αργυρούπολη, Λιούπολη, στο Αιγάλιο, με χαλάζει Αττική Οδό. Έτσι ήρθε η Παρασκευή, με βροχές, με συννεφιές, με τους Waterboys. 1η Αυγούστου ζωντανά στο Sunny Festival και 8 Αυγούστου η Soul to Soul. Εμείς θα ακούσουμε τους Waterboys σε ένα πολύ ωραίο Waterboyco, Knocking on Heaven's Door.

Knocking on Heaven's Door λοιπόν, Waterboys, και θα τους απολαύσουμε ζωντανά. Οι Birds το 1965 φέρνουν στην κορυφή και το Mr. Tambourine Man του Bob Dylan, το πρώτο τραγούδι του Dylan που γίνεται νούμερο 1 το 1965, και όχι μόνο αυτό, επηρέασαν όλη τη μουσική που ακολούθησε με αυτή την εκτέλεση. Είναι ιστορική η εκτέλεσή τους, δεν είναι απλά μια διασκευή. Φέρνει το τραγούδι στην κορυφή και έτσι ξεκίνησε και το folk rock, οδηγώντας πολλά συγκροτήματα να μιμηθούν αυτόν τον ήχο στις κιθάρες, τον στίχο, τον intellectual του Bob Dylan. Πήρε μια τροπή διαφορετική μουσική μετά από αυτόν. Βέβαια υπήρχαν διάφορα θέματα που είχαν δημιουργηθεί. Υπήρχε μια κατάσταση όπου οι fans του Dylan πάντα είχαν κάτι να πούνε εκείνη την εποχή, και για τις διασκευές και για το Peter Paul and Mary που δεν άρεσε στο κοινό η διασκευή, αν και εκείνη του Blowing in the Wind έφτασε στην κορυφή. Είναι ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του Paul McCartney και έχει πει, και είναι φοβερό να ακούς τώρα το McCartney να λέει τέτοια πράγματα, γιατί βλέπεις, εντάξει, τι McCartney, τι Beatles, όλοι στο ίδιο είμαστε. Ότι έτσι νιώθηκε εκείνος, ότι μια πίκρα λίγο με τον Dylan που δεν παίζει το Mr. Tambourine Man, και ότι μου αρέσει, λένε, το αγαπημένο μου τραγούδι, και ένα πράγμα, ας πούμε, που μου λείπει από τον Dylan είναι που σνομπάρει κάποια τραγούδια από το παρελθόν. Εγώ λέω, όταν βλέπω τον Dylan ζωντανά, θέλω, έχω ανάγκη να ακούσω, λέει ο McCartney, το Mr. Tambourine Man. Άδικο έχει, δεν έχει. Birds, 1965, γράφουν ιστορία.

Κοζίτια μου, του Love Somebody από την Νίνα Σιμών. Παρασκευή είναι 24 Ιουλίου, Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας, βροχερό. Ήδη ξεκίνησε η Παρασκευή με άγριες διαθέσεις, καταιγίδες, κεραυνούς, χαλάζι. Αυτή τη στιγμή και από τα μηνύματα σας που μας στέλνετε Αργύρου Πολυλιούπολη στο Περιστέρι Αττική Οδό, υπάρχει ένα θέμα. Εδώ μάλλον ήλιο βλέπω, βλέπω το άθικτο τον Πέτρο Αδάμ. Τίποτα δεν έχει βραχεί. Το μαλλί του στη θέση του εκεί κοτσίδα. Δεν έχει βραχεί Πέτρος Αδάμ. Άρα εδώ Αγία Παρασκευή καλά είμαστε Πέτρο. Έτσι και έτσι. Έρχεται και εδώ Αγία Παρασκευή. Ιωάννης Κωσταράκης φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτο λέει τον στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ο Tom Waits, θα κλείσουμε με Tom Waits, αν και είπε τώρα την ιδέα του για τους Eagles. Ελπίζω να θυμώσει και ο Πέτρος με αυτό που είπε. Είπαμε καλύτερα, λένε και τις βλακίες τους, να περνάει η ώρα. Βέβαια είχε πλάκα αυτό που είπε, αλλά φυσικά δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν του αρέσουν οι Eagles, ποτέ δεν του άρεσαν, πάντα του το έλεγε. Αλλά είπε κάτι πολύ αστείο, ότι οι Eagles είναι όσο συναρπαστικό είναι. Το να ακούς σύγκλης είναι όσο συναρπαστικό είναι να βλέπεις την πογιά στον τοίχο να στεγνώνει. Πιο υποτιμητικό πεθαίνεις, έτσι. Πολύ κακό. Να μην πω τη βλακία, είπε ο Πέτρος, το ξέρω θα τσαντιστεί. Είναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν τσακουμπάει τους σύγκλης ο Tom Waits. Να τα λέμε αυτά. Υπέροχος, φοβερός τύπος. Δεν ακουμπάει σύγκλης. Αυτά που έχουν κάνει στη μουσική. Αυτή είναι η αλήθεια. Και είπε κιόλας, μ' αρέσουν, λέει, πωλήσεις τους, αλλά δεν μ' αρέσουν οι ίδιοι. Γιατί θα ήθελα να τις έχει. Δεν τις είχε ούτε close.

0: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση, τι μου λες.
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

Αν κάποιος δεν ήταν έξω μεταξύ 7 παρα 20 με 7 και 20, κοιμότανε, ήταν μέσα στο στούντιο, ήταν σε δουλειά, δεν είχε παράθυρο, δεν είχε να ακούσει, δεν θα μπορούσε πραγματικά να πιστέψει τι γίνεται, τι έγινε μάλλον. Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή έξω έχει ηλιακάδα. Δεν φυσάει, δεν έχει τίποτα. Σήκωσε ένα μπουρίνι, όπως είναι αυτά τα μπουρίνια, ξέρετε, στα νησιά ή στις τροπικές περιοχές, που λες αυτό το πράγμα που συμβαίνει, δεν μπορώ να το πιστέψω. Έχουν πέσει δέντρα, έχουν γίνει διάφορα πράγματα, έχουν σπάσει τζάμια, έχει κοπεί το ρεύμα. Τέλος πάντων, αυτό έγινε, ήρθε και πέρασε. Έτσι, τέλος πάντων, να πούμε και εμείς την καλησπέρα μας εδώ στον κόσμο, σε 93,6. Αλλιώς θέλω να ξεκινήσω. Αλλιώς είχα το νου μου βλέποντας τη βροχή. Μπαίνω μέσα στο στούντιο, βλέπω τον Γιάννη Κωνσταράκη που είναι στον ήχο. Ακούω και την Κλαούντια για αυτά που είπε, που για όνομα του Θεού τώρα, τι πήγε και βρήκε, γελάει ο Κωνσταράκης. Ρε παιδιά, εντάξει, τον Tom Waits τον εκτιμάω, είναι ένας τεράστιος μουσικός. Αλλά δεν λες τέτοια πράγματα για τους singles, για όνομα του Θεού. Δεν λες τέτοια πράγματα. Οι Eagles εμφανίζονται αυτές τις μέρες στο Farewell Tour, που μόνο Farewell δεν είναι, αλλά είναι Tour. Εμφανίζονται στο Las Vegas, στο Sphere, και κάθε άνθρωπος που μπαίνει μέσα τους ακούει και βγαίνει, λέει ότι είναι μια εμπειρία ζωής. Τώρα όλα αυτά για τα χρώματα στους στίχους και τα λοιπά, νομίζω ότι τα βλέπει κάπου αλλού ο Tom Waits. Καλή ακρόαση, καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε.

Αυτή λοιπόν είναι η Eagles και το New Kid in Town. Ξέρω πολύ ότι αρέσει και στην Κλαούδια, αλλά αρέσει και σε εμάς βέβαια εδώ στην εκπομπή. Να ξέρετε κάτι μεταξύ τώρα σοβαρού και αστείου που λέμε για τον Tom Waits και για όλους τους καλλιτέχνες. Όλοι οι καλλιτέχνες μεταξύ τους μπορεί να έχουν ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης και ένα διαφορετικό τρόπο αντίληψης. Ωστόσο, έτσι για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, όταν πέθανε τώρα τελευταία ο Ράντι Μάισνερ το 23 και έφυγε βέβαια από τη ζωή και ο Γκλεν Φρέι το 16 και η μπάντα μέσα εισαγωγικά έμεινε ορφανή και πήγε ο Βίνς Γκιλ, όπου ο Βίνς Γκιλ αυτή τη στιγμή παρέα με την Άλισον Κράους πρέπει να ξέρετε ότι είναι από τους top number one καλλιτέχνες στο χώρο της Bluegrass και ο Vince Gill είναι ένας από τους 100 καλύτερους κιθαρίστες αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Όταν πήγε και ξεκίνησε να παίζει με την μπάντα των Eagles, γύρισε και είπε: «Εγώ δεν ήρθα εδώ πέρα να κάνω τον κιθαρίστα, εγώ ήρθα απλά να συμμετέχω ως φωνητικά σε μια μπάντα η οποία με έμαθε μουσική». Έτσι, και από τον Don Henley και τον Joe Walsh και τον Timothy Smith, τον Boko και φυσικά τον Deacon Frey που είναι τώρα ο γιος του Glenn Frey μες στην μπάντα. Από την άλλη, έτσι για να ξέρουμε και να τα βάλουμε δύο φορές τα πράγματα σε μια σειρά. Όταν βγήκε το Greatest Hits το 76 των Eagles, την περίοδο δηλαδή 71-75, είναι το νούμερο ένα άλμπουμ αυτή τη στιγμή σε πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον κόσμο. Έχει πουλήσει 40 εκατομμύρια αντίτυπα. Μόνο τότε έχει πουλήσει 40 εκατομμύρια αντίτυπα. Αυτό άλμπουμ δεν το έχει κάνει κανένας και ποτέ. Άντε να το έχουν κάνει 2-3 soundtracks που μπορούμε να ξέρουμε, μεταξύ των οποίων και τον Bodyguard, μπορεί να το έχουν κάνει ως άλμπουμ και το live του Peter Frampton, το Frampton Cabs Alive. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει άλλος καλλιτέχνης και άλλη μπάντα αυτή τη στιγμή στον κόσμο που να έχει πουλήσει τους δίσκους που έχουν πουλήσει τουλάχιστον στις Ηνωμένες Πολιτείες οι Eagles και μετά από 54-55 χρόνια να γεμίζουν με 11.000 εισιτήριο το Sphere στο Las Vegas, να το γεμίζουν για 52 παραστάσεις και να τους ζητούν να συνεχίσουν και το 2027 να κάνουν παραστάσεις. Γι' αυτό και λέμε μερικά πράγματα ανεξάρτητα με το τι λένε οι καλλιτέχνες και το τι λένε όλη αυτή η μουσική. Να επανέλθουμε λοιπόν στα δικά μας. Έξω έχει ήλιο, δεν έβρεξε. Έβρεξε, πέρασε και έφυγε.

2-10-60-66-429. Το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο, cosmosradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο μας ακούτε παντού, όπως και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ της Δημόσιας Ραδιοφωνίας.

Ελπεκάδο λοιπόν, Αντρές Κάμπας από την Κολομβία. Αντρές Μαουρίτσιο Κάμπας Ροσάλες, όπως είναι το όνομά του ο Κολομβιανός, εδώ παρέα με τους ορίσας. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Καλησπέριζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, φωτογραφίες, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και σας απαντάμε. Ο Χωσέ Φελισιάνο.

Billie Jean λοιπόν από τον Χωσέ Φελισιάνο, ένα κομμάτι που φυσικά έχουμε μάθει με τον MJ και μάλιστα η ταινία για την ζωή, το documentary ταινία για τον Michael Jackson, ήδη κάνει θράψη στις Ηνωμένες Πολιτείες και με ποικίλα σχόλια πολλές φορές. Αυτό δεν είναι να το εξετάσουμε τώρα. Ο Michael Jackson είναι ούτως ή άλλως διαχρονικός από την εποχή των Jackson 5 και πέρα. Μου λέτε ότι υπάρχουν σημεία που βρέχει αυτή τη στιγμή και στην Βόρεια Ελλάδα και οπουδήποτε, είναι κλειστή Πειραιώς και η Πετρουράλη σε ένα-δύο σημεία, και διαβάζω στο Air News ότι έχουν πέσει, φίλες και φίλοι, σε όλη τη χώρα πάνω από 112.000 κεραυνοί. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε μια κακοκαιρία πάρα πολύ δυνατή με ζημιές στη Βόρεια Ελλάδα και στην Κεντρική Ελλάδα. Θέλει προσοχή, ξέρετε, όλα αυτά τα καιρικά φαινόμενα μετά από μεγάλες φωτιές, μετά με την αλλαγή της θερμοκρασίας και μετά από τεράστιες ζέστες, δυστυχώς πια είναι ένα μέρος της καθημερινότητάς μας και πρέπει δυστυχώς να μάθουμε να ζούμε με αυτά. Club de Belugas, ο Maximilian και η παρέα του. Σέγκα ντε Σοντάτ, λίγο πριν τις 8.30.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την Ελπή. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. Ελπή. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Marmalade και What a Beautiful Day. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο σε 93,6. Είναι 36 λεπτά μετά τις 8, είναι Παρασκευή βράδυ 24 Ιουλίου. Να καλησπερίσουμε τον Ηλία Διαμάντη που βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμου στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλωσορίσατε στην παρέα μας. Σήμερα γιορτάζουμε και την 52η επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Και καθημερωμένη η δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο δεν έγινε στον κήπο, αλλά έγινε μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο λόγω βροχής.

και Three Sincers. Με το Joy Quinones και το Love Stories. Το καινούριο άλμπουμ των Three Sincers. Και στον ίδιο ρυθμό, στα ίδια μέτρα, στα ίδια σταθμά, στις ίδιες μελωδίες. Είπαμε, αυτός ο ήχος είναι ένα revival δεκαετία του 70, του 60. Κοιτάξτε πόσο πολύ θυμίζει Motown. Και όχι μόνο η Loaded Honey.

Αυτή είναι η Loaded Honey. Έχουμε και διαγωνισμούς, φίλες και φίλοι, μέσα από τα social media και από το Instagram και από το Facebook. Καταρχήν έχουμε διπλές προσκλήσεις για το Sunny Festival, για το Soul to Soul στην Χαλκιδική στις 8 Αυγούστου. Ο διαγωνισμός λήγει, έληξε σήμερα το μεσημέρι, συγγνώμη, έληγε ο διαγωνισμός σήμερα, αλλά όμως έχουμε και διαγωνισμό που τρέχει με ένα Summer Kit για 5 τυχερούς ακροατές Cosmos Summer Giveaway, έτσι, και στο Instagram και στο Facebook, για όλους εσάς, και είναι και ωραίο αυτό το Summer Kit, είναι ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι. Και όταν λέμε για Summer Kit, δίνουμε διάφορα πράγματα, διάφορα δώρα για τα 25 χρόνια του Cosmos. Φέτος κλείνει ο Cosmos 25 χρόνια και γίνεται ένας μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός, όπου είναι το Summer Kit, για να σας δώσω να καταλάβετε, είναι ένα πλήρες πακέτο με όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ για την παρολία, για τις εξορμήσεις και τα καλοκαιρινά ταξίδια. Οπότε, φίλες και φίλοι, μπαίνετε μέσα στο Facebook και στο Instagram, τρέχει διαγωνισμός Cosmos Summer Kit. Όταν κερδίσετε, σας έρχεται μήνυμα κατευθείαν στο κινητό σας, γραπτό μήνυμα. Γιατί φέτος το καλοκαίρι γιορτάζουμε μαζί και ετοιμάζουμε τις αποσκευές για τις πιο όμορφες αναμνήσεις.

Αυτή είναι η Τασουλτάνα, Τασουλτάνα και Μίστικ, όπως ακριβώς το έπαιξε στην αρχή πριν βάλει τις φωνές, γιατί έτσι κι αλλιώς όλα τα όργανα τα παίζει η Τασουλτάνα και κάνει τη μίξη. Και έχει μεγάλο ενδιαφέρον, καθότι την είχαμε δει πριν από αρκετά χρόνια και στην Αθήνα για πρώτη φορά. Πάμε να συναντήσουμε τους Deluxe από τη Γαλλία. Εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στον κόσμο. Στους 93,6. Καλώς όρισατε στην παρέα μας. Έτσι το βραδάκι της Παρασκευής.

0: Πες d'enfoiré.
1: Αυτή λοιπόν είναι. Βρισκήκαμε στην Γαλλία. Έχει ενδιαφέρον αυτό το άλμπουμ. Γενικά τον Deluxe και το No Stress, γιατί έχει βγει και στα γαλλικά, έχει βγει και στα αγγλικά, έχει βγει και ένα δίγλωσσο. Είναι πάρα πολύ ωραίο και νομίζω ότι είναι και ιδιαίτερα καλοκαιρινό. Όπως ακριβώς και το επόμενο τραγούδι των Marathonians που θα μας πάνε μέχρι τις 9 μέχρι την κορυφή της ώρας. Στο I Can See Clearly Now. Πάμε να ακούσουμε μερικές διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο, μη φύγει κανείς.

0: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Η χοροδία της ΕΡΤ την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι, η χοροδία της ΕΡΤ. Υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.
3: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή είναι η Rolling Stones και το Jealous Lover από το νέο τους άλμπουμ με τίτλο Foreign Tongues, ένα άλμπουμ που είχαμε παρουσιάσει και εδώ στην ΕΡΤ μία μέρα πριν την επίσημη κυκλοφορία του άλμπουμ παγκοσμίως. Είχαν την τύχη και τη χαρά αρκετοί και λίγοι και καλοί που λέμε, αλλά τυχεροί ακροατές να ακούσουν το νέο άλμπουμ των Rolling Stones, ένα άλμπουμ σε παραγωγή του Αντιβάτ με πολλούς καλεσμένους. Είναι η συνέχεια λογικά του Hackney Diamonds, όπως το ακούμε επί του συνόλου του άλμπουμ, ανεξάρτητα εάν έχει κάνει την έκπληξη αυτή τη στιγμή και έχει ηχογραφήσει μέσα, έχει διασκευάσει το You Know I'm No Good. Έτσι κι αλλιώς έχουμε πει την ιστορία, το έχει πει και ο ίδιος. Ήταν φίλος με την Amy Winehouse. Amy Winehouse που αρκετοί τίμησαν τη μνήμη της χθες, που είχε ούτως ή άλλως, ήταν η μέρα επετείου του θανάτου της. Έφυγε τόσο νέα και τόσο άδικα, θα μπορούσε κανείς να πει. Ένας από αυτούς ήταν και ο Jagger. Από την άλλη, ο Jagger όμως την τιμάει με το να ερμηνεύσει το You Know I'm No Good αυτή τη στιγμή στο Foreign Tongues και να βάλει βέβαια μέσα στη φυσαρμόνικα αντί για τα πνευστά, για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί η φυσαρμόνικα και γενικά αυτός ο blues ήχος είναι το σήμα κατά τεθέν των Rolling Stones. Από την άλλη δεν ήθελε να δώσει δικαιώματα, αν θέλετε, για κοινές μελωδίες και κοινά instruments με το You Know I'm No Good, που μέσα ούτως ή άλλως είχε τα πνευστά. Και βέβαια διαφοροποιήθηκε σε ένα κομμάτι το οποίο ούτως ή άλλως το είχαν ερμηνεύσει σε live, όπως είχαν ερμηνεύσει και 2-3 κομμάτια σε ένα live πριν από πάρα πολλά χρόνια, όταν είχε ανέβει η Amy Winehouse πάνω στη σκηνή και είχε συνοδεύσει τους Stones. Αυτό ούτως ή άλλως οι Stones και ο Jagger το έκαναν πάντα. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς, 7 λεπτά μετά τις 9, είναι Παρασκευή βραδάκι. Θέλω να πιστεύω ότι έξω έχει καθαρίσει ο καιρός. Ήταν το μπουρίνι, έφυγε, έβρεξε και καλό είναι να μην ξανάρθει για να μην γίνονται καταστροφές και για να μην κινδυνεύει και κόσμος. Γιατί στο κέντρο της Αθήνας, φίλες και φίλοι, ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, όπως και σε αρκετά σημεία σε όλη την Ελλάδα. Απέναντί μου βρίσκεται ο Ηλίας Διαμάντης στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αφού μιλάμε βέβαια για τέτοιους ήχους, κάποια στιγμή οι Stones είχαν πάει και στο Kingston, είχε αγοράσει και σπίτι ο Jagger στην Τζαμάικα και μέσα σε όλα, να, και ένα τους αγαπημένο τραγούδι. Και βέβαια μιλάμε πάντα για τον Μητροπολίτη, για τον Πατριάρχη του Rock'n'Roll. Ένα κομμάτι που έγραψε ποιος άλλος, ο Chuck Berry.

Chuck Berry, Johnny B. Goode, αυτός είναι ο Peter Tosh στην Reggae εκτέλεση. 2-10-60-66-4-29. Και από τη Reggae της δεκαετίας του 80 και τον Peter Tosh, πάμε να συναντήσουμε τους Java και το Wisdom Macanav στη Γαλλία στο 2026.

Αυτή είναι η Κάρουαν, μάλλον κουρδικής καταγωγής, αλλά μένει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Αυστρία. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ, είναι το καινούριο άλμπουμ που έχω γράφει στη Μεγάλη Βρετανία, Φατουμάτα Ντιαρά. Πολύ groove και βέβαια με τον ήχο που μας έρχεται από το Μάλι, από τη Δυτική Αφρική. Και παίζει και πολύ ωραία κιθάρα εδώ η Φατουμάτα Ντιαρά.

Di Covertino, The Ballad of Abel Hawk, ότι πιο κλασικό από τα κλασικά, από το 2000. Και εμείς μέχρι τις 9.30 θα πάμε με το Mike Scott και τους Waterboys. Την άλλη εβδομάδα, το άλλο Σάββατο, στο Sunny Festival στη Χαλκιδική, Waterboys θα δώσουν σίγουρα το καλύτερο σε αυτό και θα παρουσιάσουν και το τελευταίο άλμπουμ που έχει ετοιμάσει ο Mike Scott, με θέμα τις μουσικές, τα τραγούδια και την προσωπικότητα του Dennis Hopper.

Νίνα Σιμών, Desiree Remix στο For Women. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Και αφού είμαστε έτσι που είμαστε σε αυτό το κλίμα, πολλούς χαιρετισμούς καταρχήν σε όλους εσάς και καλησπέρα σε όσους μπήκατε και κάνετε ακρόαση είτε από τους 93,6, είτε από το δέχτη της τηλεόρασής σας, είτε από το ΕΡΤΕΚΟ, την ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας. Πάντα ο Ηλίας Διαμάντης στον ήχο και πάμε λίγο στο παρελθόν, λίγο. Όχι πολύ, λίγο τόσο. Ακούγοντας αυτό το For Women και τη φωνή της Νίνα Σιμών, για ακούστε εδώ και τον θρύλο, τον legend, τον Al Green, να διασκευάζει το The Letter. Εντάξει, μόνο ο Al Green θα μπορούσε να το διασκευάσει έτσι, να το κάνει φανκό blues και λίγο πιο αργό από την παλιά επιτυχία, όπως ξέραμε στο The Letter του Αστίξης.

Κούτιμαν και Ντέκελ, φίλες και φίλοι, και καινούριο άλμπουμ, κυκλοφόρησε ολόκληρο την προηγούμενη εβδομάδα. Ωραίο άλμπουμ και έχει αυτόν τον ήχο. Είναι λίγο σκοτεινό, είναι λίγο dark, είναι αρκετά alternative, είναι όμως ό,τι πρέπει, είναι, θα το έλεγα, ιδιαίτερα αισθησιακό. Σας σήμερα, φίλες και φίλοι, πριν από 2 χρόνια ανέβηκε η Τζόνι Μίτσελ στο Newport Folk Festival και είπε τότε 2 τραγούδια με την Brandy Carlile και πραγματικά σήκωσε στον αέρα όλο το Newport, όλο το φεστιβάλ.

Desmond Dekker, λοιπόν, Desmond Dekker με τους ήχους που μας παραπέμπουν αφενός μεν στην Τζαμάικα. Αλλά εντάξει, η ρέγγε, φίλες και φίλοι, το λέει εδώ πέρα και ένας φίλος σε μήνυμα, δεν είναι να την ακούσεις μόνο το καλοκαίρι. Είναι σαν να λέμε ότι Frank Sinatra ακούμε μόνο το χειμώνα και τα Χριστούγεννα. Είναι δυνατόν? Frank Sinatra ακούγεται 465 μέρες το χρόνο. Το ίδιο και η ρέγγε και όλοι αυτοί οι μεγάλοι καλλιτέχνες από το Kingston και από το Port Elizabeth και από οπουδήποτε που έχουν επαναφέρει όλη αυτή τη μουσική, και πολύ περισσότερο την έφεραν στην Ευρώπη. Ο πρώτος βέβαια που το έβαλε αυτόν τον ήχο στην Ευρώπη δεν ήταν άλλος, τον Bob Marley. Πάμε μια βόλτα στα παλιά, λίγο πριν τις 10 παρά 10. Chris Lane και Sunny.

Βότκα φρέζ, αφήνισα σαν βουρνιέ. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα, φίλες και φίλοι, εδώ στον κόσμο στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Σε κάποια σημεία ακόμα βρέχει, δεν βρέχει στην Αττική, έφυγε ο καιρός. Το είπαμε την ώρα που πριν ξεκινήσουμε καν την εκπομπή είχε σταματήσει, αλλά δεν πάβει όμως να έκανε ζημιές. Κοίταγα και στον Πειραιά διάφορα. Τέλος πάντων, θέλει προσοχή, φίλες και φίλοι. Όλα αυτά τα φαινόμενα τα τελευταία χρόνια δημιουργούν φοβερά προβλήματα. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή όταν ακούμε ότι μπορούν να δημιουργηθούν ακραία καιρικά φαινόμενα. Ευχαριστώ πολύ τον Ηλία Διαμάντη που ήταν στον ήχο. Όλους εσάς, καλή ακρόαση, καλή συνέχεια για την ακρίβεια. Έρχεται μουσικές από την Ρουμπίνη Σταγκουράκη, μουσικές επιλογές. Ο κόσμος είναι ζωντανός και το Σαββατοκύριακο, όπως πάντα. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Και τη Δευτέρα, φίλες και φίλοι, θα έχουμε και συνέντευξη έκπληξη με την μεγάλη Βίκυ Λέανδρος. Θα ακούσετε τη Βίκυ Λέανδρος να μιλάει για όλα. Μιλάει σπάνια η Βίκυ Λέανδρος τα τελευταία χρόνια. Και φυσικά δεν θα μιλήσει μόνο για την Eurovision. Γιατί η Βίκυ Λέανδρος δεν είναι η Eurovision. Η Βίκυ Λέανδρος έχει πουλήσει 250 εκατομμύρια δίσκους. Η Βίκυ Λέανδρος έχει τραγουδήσει με τον Neil Diamond. Έχει τραγουδήσει τα Ιαπωνέζικα. Έχει μπει σε τσάρτ στην Νότια Αφρική, στην Αμερική. Έχει ηχογραφεί στο Νάσβιλ. Βίκυ Λέανδρος ήταν στέλνης δεκαετίας του 70 στο Studio 54. Βίκυ Λέανδρος είναι μια παγκόσμια τραγουδίστρια. Και θα ακούσετε πάρα πολλά πράγματα με αφορμή το live, την εμφάνισή της που θα κάνει της Παναγίας στο Σάνι. Όλα αυτά λοιπόν τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8, θα ακούσουμε τη Βίκυ Λέανδρος αποκλειστικά στο Κόσμος. Πολλά φιλιά, καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε, να είστε όλοι καλά, μην ανησυχείτε. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε πάλι καλοκαίρι και ζέστη. Πολλά φιλιά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος Lab.
4: The Family Tapes.
5: This is a skeleton from outer space having a party.
2: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες, η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
4: The Family Tapes.
2: Σάββατο βράδυ, 12 με 2, το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
2: Αυτό το Σάββατο στα DEX, η Ρουμπίνη στα Γκουράκη.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος, στις μίξεις αυτό το Σάββατο, ο DJ Στεφάντο.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Σίση Αού. Γεια σα, Μακούσα. Αμούνα Ιεϊε, Αμούνα Ιεϊε, Κόμα, σα Μακούσα. Τάγκα, τάγκα, ούμπουσα, τάγκα, ναι, σα Μακούσα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Δεν είσαι μόνη.
0: Δεν είσαι μόνος.
1: Είμαστε δίπλα σου.
0: Σου.
1: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
2: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Attention please, attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
7: Cosmos 93.6.
8: Κόσμος 93.6.
9: 93,6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stiefvermögens.
8: La Casa de la Costanza.
7: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

παιδιό αγαπημένο που φτιάχνεται στο Σουδάν πριν από πολλά πολλά χρόνια. Έρχεται να πάρει ο Νικόδημος να το μεταμορφώσει μαζί με την Απέλικα, ο Αλσαρά και η Νούμπα Τόουνς και βεβαίως η Disco Star που έρχεται να ανοίξει τη σημερινή εκπομπή μέσα στο 2026, η ηχογράφηση στο Brooklyn, εκεί όπου κατοικοεδρεύει και ο Αλσαράχ μαζί με τους Νούμπα Τόουνς αλλά και ο Νικόδημος που συναντιέται μαζί τους. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, καλώς ήρθατε στα ταξίδια που κρύβουν αυτές, καλώς ήρθατε στην παρέα, εδώ είμαστε και σήμερα. Καλώς σας βρίσκουμε και εμείς.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου και τα του ήχου, και η Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές, διαλέγει να φύγει με τον Brian Ferry και με αυτό το παλιό δισεύρετο που έβγαλε πριν από χρόνια με τίτλο BF Bank.

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και εγώ λέω να φύγω με την Βασίλισσα, την Queen of the Minstrels, αλλά και τον Τάκη Μάτσερ, ο οποίος κάνει όλο το disco reggae παιχνίδι του. Mr. Day

Της Αντέ δεν την ξεπέρασε ποτέ κανείς, πόσο δε μάλλον τον παράδεισο που έφτιαξε. Στο Disco Re-Edit θα βρούμε σίγουρα απάγγιο.

η Κοκορόκο είναι μια μπάντα που αγαπάμε εδώ στον κόσμο. Just Can't Wait είναι το κομμάτι που ρεμιξάρουν στην πρόσφατη δισκογραφική εργασία τους.

Ανάμεσα από τις γραμμές κρύβεται ο Oliver Knight και τα remixes του. Είμαστε στο volume 3, βρισκόμαστε στο Λονδίνο και μας προτρέπει να τρέξουμε σαν να είμαστε ποτάμι. Run like the river, μάλιστα.

Η Τζάντρα είναι που ρεμιξάρουν και φιλοξενούν μάλιστα και τον Μίστα Σάντσες, ο οποίος αγαπάει αυτά τα beat. Μακάφι εντζενίμα ή αλλιώς Τζάντρα.

του Τζάντρα, στο Τζέμπα και το γκρουπ παραμένει αναλύωτο. Be a lover, μας λένε, μαζί και οι Cavemen έρχονται, καινούριο και ο Tim Lear μαζί τους.

Έψαχνα το Λας και βρήκα αυτό το ντεμπούτο που έφτιαξε πριν από πολλά πολλά χρόνια με τους Σύναψον. Άσε το κομμάτι εντελώς κλασικό και υπέροχο. Μην εξηγείς. Don't explain.

Ζάγια The Composer, γιατί έχουμε στόχο. Το άλμπουμ έρχεται με τίτλο Stinking Rich και το τραγούδι We Were The First On The Moon.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μπαρούκα, τσάπ, τσάπ.
3: Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στα 100 LBS of Summer, στο Future of My Music, στον Lee Scratch Perry που άφησε παρακαταθήκη μουσικής, αλλά και τον Τρίκι μαζί με την Μάρτα να φτιάχνουν αυτό εδώ, Future of My Music, για το καλωσόρισμα στη δεύτερη ωρίτσα, στον κόσμο μας, στον Νίκο που αντέχει με μουσικές.
2: Future of My Music.
4: Future of My Music.
2: Step up, hypocrite. Lock up, future of my music.

0: Μ' αρέσει η Παντσίτα Records γιατί έχει φτιάξει μεγάλη παρέα στη ρέγγε μουσική. Εδώ η Soul Adventures το σήμερα φτιάχνουν ένα blackout.
1: L'hem tornat a volar. Aquells que no paren de repetir-te que vigilis amb les fake news, els bulos i la desinformació són els primers que...

Να φτάσουμε στην Ιγυρία, η οποία ηχογραφεί μουσικές ακόμη και σήμερα. Αυτό το group ονομάζεται The Cavemen και το soundtrack έρχεται ως Dancing Shoes.

χρόνος. Όχι, δεν είναι ο καλύτερος γιατρός. Ο χρόνος τα δείχνει όλα. Time Telling, μας λένε οι Black Jesus Experience, που έρχονται από την Αυστραλία και παίζουν ένα masterpiece αιθιο funk. Οι Black Jesus Experience που αποτελούνται από 10 και πλέον μέλη και φτιάχνουν μια μεγάλη κολεκτίβα μουσικών. People, broken people. Ναι, τι άλλο.

στη ζούγκλα. Με αυτή τη ζούγκλα του Μπαρόντο στην Κολομβία και με το Somos Lucidos del Sol θα σας αφήσω. Θα σας ευχαριστήσω πολύ για την ακρόαση, για τη διαδρομή, για τα μηνύματα, για όλα δηλαδή. Παραδίδω το κλειδί του κόσμου στο Θανάση Κώστα που ακολουθεί με τις μουσικές του και εύχομαι ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό με χαρά και ωραίες στιγμές. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα ραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κόσμος Radio.gr.